όλη μέρα όλες οι επιτυχίες. Music Club 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Όπως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψύχου.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

0: Όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Okay. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

0: πες μου τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club 105,8.

είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 105,8. Ανέβασε το.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ.
8: Music Club
0: 105,8.
9: Music Club.
0: Music Club
9: 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Νούμερο ένα με τις επιτυχίες.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

έρχονται στον Music Club 105,8. Music Club. Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συναντήματα.

είμαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Club, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Club 105,8. Ανέβασε το.

0: κλασικό. Δίνεις αντισυμβατική νότα. Τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτα ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτα ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
3: 90 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
4: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
3: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
5: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
3: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
6: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
7: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
8: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810 82 2082 και 6945 03 52 56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
9: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
10: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
9: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
10: The Thermos Events.
9: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
10: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810 311 173 και στα social.
9: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
11: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
12: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η ώρα είναι 7.
14: Μία προσφορά από το eFood.
15: Μπε στο eFood, βρε τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Good morning, buongiorno. Τι κάνετε, πως είστε, αγαπημένοι φίλοι, παύλα, αγαπημένοι ακροατέ. Έχουμε κολλήσει και τα υπόλοιπα κοπέλια εδώ στο ραδιόφωνο που κάνουν εκπομπή και ξεκινάνε και λένε τις εκπομπές του αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ. Νομίζουν και καλά ότι είναι του σταθμού. Δεν είναι του σταθμού. Εδώ τσι εκπομπής είναι το έργο, δηλαδή η παρουσίαση αυτή, όταν λέμε αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ. Οι υπόλοιποι λοιπόν, κάτι Κωνσταντίνες, κάτι Ελένες, κάτι ναι, κάτι Μάνιες, νομίζουν ότι είναι και καλά μας, πώς θα σας πω, πρέπει να το κάνουμε έτσι. Δεν πρέπει να το κάνουμε έτσι. Εδώ η εκπομπή είναι, το βγάζει αυτό το πράγμα να μιλάμε έτσι αυθόρμητα. Είναι και η ώρα βέβαια που κάνουμε εκπομπή, από τα χάραγα 07:08:20. Κυρίες και κύριοι, την καλημέρα μας. Η μέρα Παρασκευή σήμερα, και σήμερα μάλλον θα σας προετοιμάσουμε για ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, όπως κάνουμε ένα χρόνο τώρα. Έχουμε έρθει πλέον στην πρωινή ζώνη από πέρυσι τον Ιανουάριο. Δεν κάνουμε πλέον τη μεσημεριανή ζώνη. Μας στέλνουν εδώ μηνύματα οι άνθρωποι, λέει, μας έχεις μπερδέψει, λέει, Παναγιώτη, ακούμε τη φωνή σου, συγγνώμη, παύλα, την εκπομπή σου, και νομίζουμε, λέει, ότι είναι μεσημέρι και κοιτάμε έξω, γι' αυτό είναι ξημερώματα. Τι να κάνουμε, μετά από 250 χρόνια στην μεσημεριανή ζώνη πήγαμε τώρα στην πρωινή. Ήμασταν και λίγο πιο παλιά, τόσα χρόνια που κάνουμε ραδιόφωνο, τόσο πρωί δεν ήμασταν ποτέ δηλαδή. Η αλήθεια είναι 7 η ώρα, αλλά ήμασταν και 9 η ώρα κάναμε, και 11, και 11 με 1, εκεί που με σουρανούσαμε ήταν το 11 με 1, 11 με 2. Αλλά και τη μεσημεριανή ζώνη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τα παλιά, τις παλιές σαρανταρές, και ας έρθουμε στο σήμερα, στο τώρα, στο Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου. Σεπτεμβρίου, εδώ στο Music Club 105,8. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Ladies and gentlemen, good morning. Ξεκινάμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη, ο αγαπημένος μας, η αλήθεια είναι, Μιχαλιό. Φίλε,

Ladies and gentlemen, αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 07 και 16 και 26 δευτερόλεπτα. Σήμερα ημέρα Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026. Ανατολή του ηλίου είχαμε πριν από 2 λεπτά, δηλαδή στις 07 και 14. Και ο ήλιος θα δύσει στις 19 και 19, 7 και 20 το απόγευμα. Μια χαρά και για σήμερα. Έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έχουμε φτιάξει προγραμματάρα, βέβαια, όπως κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλά, εντάξει, όπως καθημερινά. Καθημερινά γενικότερα παίζει πάρα πολύ ωραία μουσική, 24 ώρες το 24ωρο εδώ, Music Club 105,8. Αλλά ένα παραπάνω το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, που όπως και να το κάνουμε, εντάξει, η διάθεση είναι λίγο αλλιώς. Πάμε και καμιά βόλτα, πάμε και κανένα σινεμά, πάμε και κανένα παιδότοπο. Τέλος πάντων, σταματάνε και τα σχολεία και παύλα οι δραστηριότητες. Έχουμε λίγο διαβασματάκι, το να το πω. Για τους μικρούς μας φίλους και μεγάλους, βέβαια, έχουμε λίγο διαβασματάκι. Ένα δεκαλεπτάκι, ένα μισάωράκι, αναλόγως τώρα για τον καθένα. Μια επανάληψη, τέλος πάντων, να κάνουμε το Σαββατοκύριακο. Και μετά όλο το Σαββατοκύριακο μας, όλο το Σαββατοκύριακο είναι στη διάθεσή μας. Φιλική παύλα συμβουλή για τους φίλους ακροατές, μικρούς ακροατές, φίλους που μας ακούνε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, που δεν έχουν μπει ακόμα στο mood του διαβάσματος. Εννοείται ότι διαβάζουμε Παρασκευή, με το που γυρίσουμε από το σχολείο κατά τις 2 η ώρα, που τα έχουμε και φρέσκα στο μυαλό μας, για να είμαστε έτοιμοι την Δευτέρα. Δεν τα έχουμε να τα διαβάσουμε Κυριακή βράδυ, ας πούμε, να είμαστε κουρασμένοι από το παιχνίδι, από τη βόλτα κτλ. Να τα έχουμε να τα διαβάσουμε Κυριακή βράδυ, που θέλουμε να κοιμηθούμε, να ξεκουραστούμε, να σηκωθούμε τη Δευτέρα να πάμε σχολείο. Τα διαβάζουμε από την Παρασκευή. Τώρα, αν καταφέρουμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο κάνουμε μια μικρή επαναληψούλα των μαθημάτων που έχουμε, και για τους μικρούς φίλους ομιλώ, αλλά και για τους λίγο μεγαλύτερους, τότε ακόμα καλύτερα. Αν δεν καταφέρουμε, δεν πειράζει. Καλό όμως είναι να καταφέρουμε να βρούμε, ας πούμε, να ξεκλέψουμε από το παιχνίδι, από τις βόλτες, από το σινεμά, από τους παιδότοπους, ένα δεκάλεπτο, ένα κοσάλεπτο, ένα μισάωρο, δεν ξέρω εγώ τι, να κάνουμε μια μικρή επαναληψούλα. Να κλείσει η παρένθεση περί των μαθημάτων και να πούμε ότι σήμερα είναι Παρασκευή, έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, 25 του μηνός. Χρόνια πολλά να πούμε σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα και γιορτάζετε. Happy birthday to you. Και χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα το όνομα Εφροσύνη. Είναι της Αγίας Εφροσύνης. Good morning!

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 07 και 24 και 27 δευτερόλεπτα, ημέρα Παρασκευή σήμερα, 25 του μηνός, 25 Σεπτεμβρίου. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη τον Γεωργαλή από την ταβέρνα Γιακουμής. Τα παϊδάκια του Γιακουμή, τα μπιφτεκάκια τα πολύ ωραία του Γιακουμή, τα μαγειρευτά τα πάρα πολύ ωραία του Γιακουμή, τα οποία είναι και delivery και take away, αλλά και μπορείτε να κάτσετε εκεί στην αγορά, στο κέντρο, και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Την καλημέρα μας, buongiorno. Την καλημέρα μας στον κολλητό μας, τον Μανώλη τον Σμυρνάκη, που γελάνε και τα αυτιά του εχθές, που η ομάδα του κατάφερε και ξεκίνησε την Ευρωλίγκα με νίκη. Και μπράβο και συγχαρητήρια. Να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση. Έχουμε ξαναμπεί πάρα πολλές φορές. Κάνουμε λίγο χαβαλέ εδώ για τις ομάδες. Δεν φανατιζόμαστε, ας πούμε, και τα σχετικά. Και λέμε τα πράγματα, θεωρούμε με το όνομά μας. Δεν είμαστε αθλητικογράφοι, δεν είναι αθλητικό τέτοιος ο σταθμός, αλλά τέλος πάντων. Μα τι έχω πάθει σήμερα. Αλλά τέλος πάντων, μια άποψη περί των αθλητικών, παύλα κυρίως για το μπάσκετ, την έχουμε. Να ξαναπούμε λοιπόν για άλλη μια φορά ότι η ομάδα του Ολυμπιακού, άσχετα στο μπάσκετ, ξαναλέω, άσχετα αν την υποστηρίζουμε ή όχι, είναι όντως μια πάρα πολύ καλή, σοβαρή ομάδα, κυρίως τα τελευταία 5 χρόνια. Σήκωσε πέρυσι την Ευρωλίγκα, να δούμε πώς θα τα πάει και φέτος. Γενικότερα όμως, αυτό που βλέπουμε και από τα φιλικά και από τους αγώνες και από τα σχετικά, είναι το γεγονός ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεμένη, αρκετά δεμένη, με πολύ καλές σημαντικές μεταγραφές και ενισχύσεις που έκανε φέτος, αλλά και με τους ήδη παίκτες που είχε από τα προηγούμενα χρόνια. Κλείνει η παρένθεση για τον Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια λοιπόν στην ομάδα του φίλου μου του Μανώλη το Σμυρνάκη, που ξεκίνησε την Ευρωλίγκα με το δεξί. Θα τα πούμε βέβαια λίγο αργότερα, που θα έρθει και η Μάνια, που ξέρει από τα αθλητικά, να μας πει και για την Εθνική, να μας πει και για τον Παναθηναϊκό, που και αυτός με το δεξί ξεκίνησε την Ευρωλίγκα. Να δούμε αν βγήκαν τα στοιχήματα αυτά που λέγαμε. Αυτό με τη Ρεάλ δεν βγήκε βέβαια, στον πόντο χάθηκε με την Ντουμπάι, στον πόντο χάθηκε. Διπλό είχαμε πει, τη Ρεάλ 78-77 νομίζω, κάπως έτσι έληξε. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Μαρία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Αυτό το τραγούδι που έβαλες προηγουμένως, μου λέει, στο ξεκίνημα του Μιχάλη Χατζηγιάννη, αν θυμάμαι καλά, ήταν από τους τίτλους αρχής σε μια σειρά του Μέγκα, οι Βασιλιάδες. Ναι, νομίζω από εκεί ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Είναι, μου λέει, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Όχι, λάθος Μαρία. Είναι η σοβαρή, παύλα σωστή πληροφορία της ημέρας. Να σε πάρουμε εδώ, να μας στέλνεις μηνύματα κάθε μέρα, να μας εξηγείς, να μας λες 2-3 πράγματα για τα τραγούδια. Good morning.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
2: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
1: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
2: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
1: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
3: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!
1: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
5: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
4: Τι μαγιό, ρε εσύ. Θα πνιγούμε.
5: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
6: Ποιον?
3: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
7: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
3: Ξενιάστε μια για πάντα. Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
8: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Αγαπημένοι φίλοι, good morning, buongiorno. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058, που περιμένουμε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, τις επιλογές σας και γενικότερα είσαστε οι ανταποκριτές μας εδώ στην πόλη του Ηρακλείου, παύλα στην Κρήτη, παύλα στην Ελλάδα, παύλα στον κόσμο. Μας στέλνετε μηνύματα του τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω, εμείς, επειδή εμείς εδώ τώρα είμαστε εδώ μέσα και με τη σειρά μας εμείς ενημερώνουμε τους υπολείπους που βρίσκονται εκεί έξω. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Μαρία. Καλημέρα μου λέει Παναγιώτη, τι ωραία τραγούδια μου λέει παίζετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, τι ωραίο ξύπνα μου λέει. Thank you. Παναγιώτη είσαι ένας και μοναδικός. Εντάξει, ηρέμησε ρε Μαρία, ηρέμησε. Η αλήθεια είναι αυτή, το δεχόμαστε, αλλά εντάξει. Παγκόσμια ημέρα μου λέει είναι αθλητισμού σήμερα. Α, ναι, μπράβο, ωραία. Επειδή είμαστε και του αθλητισμού εμείς, τα ξέρουμε αυτά. Και θα μιλήσουμε και για τα αθλητικά σε λίγο, για την Ευρωλίγκα που ξεκίνησε χθες. Πάμε χαλαρά λέει στα σχολεία για άθληση. Θα ήθελα ένα τραγούδι του Ράμου. Εάν κατάλαβα λοιπόν σωστά τώρα, Ράμου, έκανες λάθος. Ρόκου ήθελες να γράψεις, Ρέμου ήθελες να γράψεις. Εάν κατάλαβα λοιπόν καλά και εννοούσες τον Αναστάσιο Ράμο, τότε διάλεξα αυτό εδώ να παίξουμε. Το σε δυο μόνο μάτια. Εάν ήθελες κάτι άλλο, εντάξει, ζητάμε συγγνώμη, αλλά και αυτό είναι πολύ ωραίο έτσι για πρωί. Θα το έπαιζα δηλαδή σε κάποια φάση ούτως ή άλλως. Έχω τη Μασκέδα Σπιναβανδί και Ουάν από τα παλιά, από τα 90s, και Ευρυδίκη και Κωνσταμπίγαλη και Γιώργο Αλκαίο. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Ladies and gentlemen,

Αγαπημένοι φίλοι, εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο Instagram το δικό μου, DJ Παναγιώτης Μάρτης, Instagram, Facebook, TikTok, Messenger, αλλά και στο καινούριο μου site www.djpanagiotismartis.gr, όπου επίσης μπορείτε να μου στέλνετε και μηνύματα για να βρούμε ημερομηνίες, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι, πριβέ πάρτι, γενέθλια, εταιρικά. Εμείς είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, για να το φτιάξουμε και να το κάνουμε πραγματικά μοναδικό. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Ειρήνη που μου έστειλε μήνυμα στο Instagram. Λέει καλημέρα, μην ξεχάσεις τα χελωνάκια μας. Να πω βέβαια ότι εχθές γνωριστήκαμε με την Ειρήνη στο Aqua Babies, όπου πηγαίνει και ο Γιώργος αλλά και ο Χουάν τώρα πλέον για κολυμβητήριο, τέλος πάντων, για να μάθουν, και είναι στην ομάδα χελωνάκια. Έχουν διάφορα έτσι ονόματα οι ομάδες, τα τμήματα, τέλος πάντων. Ο Χουάν νομίζω είναι στα χελωνάκια και ο Γιώργος, επειδή είναι αρκετά χρόνια τώρα, 3 χρόνια νομίζω πηγαίνει, είναι στα καβουράκια, κάπως έτσι το λένε. Στου γυαλού τα βοτσαλάκια κάθονται 2 καβουράκια, τέλος πάντων. Αν θυμάμαι καλά, της Ειρήνης η κόρη είναι τώρα πλέον στο ίδιο τμήμα με τον Χουάν στα χελωνάκια, στο Aqua Babies. Οπότε να στείλουμε την καλημέρα μας εκεί και στα παιδιά. Μου ψάχνει τη Μάνια. Η Μάνια, εντάξει, θα έρθει σε κάποια φάση κατά τις 10 η ώρα. Θεωρώ ότι είναι μια καλή ώρα για να έρθει εδώ στην εκπομπή. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου, τον αδερφούλη μας εδώ πέρα, τον Νίκο τον Νάθενα, ο οποίος θέλει να του βάλουμε λίγο Νίκο Βέρτη. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Νίκο Βέρτη. Κολλητέ μου Νίκο, για άκου αυτό εδώ.

0: Να στείλουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας στο φίλο μας τον Κωστή, τον Μαθιουδάκη από την Μαθιουδάκης Elevators, ο οποίος είναι στην Αθήνα και μας ακούει. Είναι πλέον φανατικός ακροατής της εκπομπής, είναι Ολυμπιακός ο άνθρωπος και μου στέλνει εδώ κάτι μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης. Και του απάντησα βέβαια αυτό που θα πω και στους φίλους εδώ ακροατές, ότι είναι λίγο νωρίς ακόμα. Συγχαρητήρια και στις δύο βέβαια ελληνικές ομάδες που μπήκαν με το δεξί στην Ευρωλίγκα. Θα κάνουμε μια κουβεντούλα λίγο αργότερα και για την Ευρωλίγκα και να δούμε αν πιάσαμε και τα υπόλοιπα στοιχήματα. Έχει και άλλους αγώνες και έρχεται και ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο γεμάτο με αγώνες. Οπότε εδώ θα είμαστε όλη την σεζόν, κυρίες και κύριοι, εδώ θα είμαστε όλη τη σεζόν μέχρι τέλη Ιουλίου 2027 πλέον. Θα είμαστε εδώ και θα δούμε ποιος θα σηκώσει και φέτος την Ευρωλίγκα. Διότι κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα η σεζόν, η ραδιοφωνική, ξεκινάει αρχές Σεπτέμβρη, να το πούμε, τέλη Αυγούστου, και ολοκληρώνεται 31 εκεί περίπου Ιουλίου, τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου της επόμενης χρονιάς. Οπότε τώρα εμείς εδώ είμαστε στην πάρα πολύ πρωινή ζώνη για τη σεζόν 2026-2027. Σωστά, σωστά. Έχω πάρα πολύ μικρό break. Θα πάω σε break παρέα με τον φίλο μου τον Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Θα είμαστε παρεάκι, παύλα, αγκαλίτσα το Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε στην έκθεση Ανακαινίζω, διότι ο Ζήνωνας έχει ένα πάρα πολύ ωραίο μεγάλο περίπτερο εκεί και θα είμαι και εγώ εκεί. Και θα κάνουμε μουσική, θα παίξουμε μουσική, θα κάνουμε το πάρτι μας και το Σάββατο και την Κυριακή από τις 4 το απόγευμα μέχρι το κλείσιμο το Σάββατο, και το ίδιο βέβαια και την Κυριακή από τις 4 μέχρι το κλείσιμο στην έκθεση που λέγεται Ανακαινίζω, είναι στην πρώην Αμερικάνικη βάση και στις Γούβες. Τέλος πάντων, στο περίπτερο του Ζήνωνα, νομίζω είναι το περίπτερο νούμερο 26, αλλά γενικότερα είναι όλα, πολλοί κόσμος, πάρα πολλά περίπτερα. Θα παίξουμε τις μουσικές μας, θα κάνουμε το χαβαλέ μας. Θα τσιμπήσουμε και κάτι στο περίπτερο του Ζήνωνα. Θα είμαστε αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάω πολύ μικρό break, επιστρέφω σε λίγο και πάλι. Μείνετε εδώ.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνων Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν.

0: αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christy Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Επί σκηνής, κάτι καινούριο γεννιέται στο Ηράκλειο. Η θεατρική σκηνή Ηρακλείου, με 44 χρόνια παρουσίας, παρουσιάζει εργαστήρια θεάτρο ενηλίκων από 14 ετών και άνω, με υπεύθυνο τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Μάνο Μανιά. Υποκριτική, ορθοφωνία, κινησιολογία και θέατρο επί σκηνής. Έναρξη Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Πληροφορίες 28 13 013 218. Επί σκηνής, το θέατρο ξεκινά από εσένα.
2: Περισσότερη μουσική,
3: περισσότερες επιτυχίες.
2: Σε λίγο.
3: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
6: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
5: Όχι.
6: Γι' αυτό έσπασε.
5: Και τώρα.
6: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
7: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
8: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
7: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
9: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
13: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς. Λίγο έξω από το Ηράκλειο τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 823 947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18.

0: ΚΧΤ 2810 2516 05 και στο δρainakis.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.

Club. Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, 08:03 και 10 δευτερόλεπτα ημέρα Παρασκευή. Έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ίσως θα έχουμε και αρκετή βροχούλα. Γενικότερα ο καιρός θα είναι και λίγο περίεργος από τώρα και μετά, αλλά και την ερχόμενη εβδομάδα θα ψιλοφθινοποριάζει, αν και δεν θέλω να το πω τέλος πάντων, αλλά θεωρώ ότι πλέον εντάξει, καλά είναι Οκτώβριος, αρχές Οκτώβρη θα ξεκινήσει έτσι το φθινόπωρο. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Αντώνη από το Φώτο Γιακουμάκης στις Πατέλες, κολλητός, παύλα αδερφός, παύλα φανατικός ακροατής της εκπομπής. Θέλω να του στείλω την καλημέρα μου και γενικότερα σε όλη τη γειτονιά εκεί, διότι είμαστε μεγαλωμένοι και εμείς εκεί στην Χρυσοπηγή, κυρίες και κύριοι. Χρυσοπηγή, παύλα Πατέλες, παύλα Πόρος. Καλημέρα μου σε όλη την περιοχή εκεί. Θέλω να του κάνω μια ερώτηση. Ο Μοντέρο τελικά δεν μας είπες καλός παίκτης? Απλά μια απλή ερώτηση κάνω στον κύριο Αντώνη και σε όλους τους φίλους εδώ ακροατάς της εκπομπής που καταλαβαίνουν τι λέμε, γιατί οι υπόλοιποι που δεν καταλαβαίνετε, που χουμάνια ας πούμε, δεν υπάρχει λόγος να κουβεντιάζουμε. Εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε για αυτούς που ψιλοκαταλαβαίνουν. Τέλος πάντων, αυτά. Βάλαμε λίγο στο ξεκίνημα, παίξαμε λίγο Ανδρομάχη, το καλέ ποιος είναι αυτός. Έχω ετοιμάσει εννοείται βέβαια και Δέσποινα Βανδύ και One από τα παλιά, από τα 90s, τα ωραία που παίζουμε αυτά κάθε πρωί εδώ, και λίγο Κώστα Μπίγαλη. Προς το παρόν όμως θα βάλω λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό. Θα παίξουμε λίγο τις καμπάνες και επιστρέφω σε λίγο και πάλι την καλημέρα μας. Good morning!

0: Αποτέρμα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να θυμίσουμε το Viber του σταθμού για άλλη μια φορά. 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να πάω εδώ στο Viber του σταθμού, να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Ιωάννα και να πάω και στην φίλη μου, κάτσε μισό λεπτό, την Γιάννα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, προγραμματάρα μου λέγε σήμερα, θέλουμε το Γλέντι από τον Νίκο Απέργιν, το τραγούδι που βάλαμε προηγουμένως. Εννοείται βέβαια ότι μπορείτε να στέλνετε και email. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου στο info@musicclub.gr. Στον φίλο μου τον Μιχάλη να στείλω την καλημέρα μου που μου έστειλε email. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, κάνεις πως είσαι. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Θέλουμε, μου λέει, λίγο Κώστα Μπίγαλη. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Κώστα Μπίγαλη. Έχω ετοιμάσει το. Είχα πάρει προχθές ένα Boeing. Όχι καμία σχέση με αυτό το Boeing, αλλά τέλος πάντων, ναι. 747. Να στείλω την καλημέρα μου στην κολλητή μου φίλη, την Δέσποινα, η οποία μας ακούει από Ιταλία. Κακός Δέσποινα. Λέει, σ' ακούω κάθε μέρα. Δεν στέλνω μήνυμα. Κακός Δέσποινα. Κάθε μέρα πρέπει να στέλνουμε μηνύματα, να ενημερώνουμε τον παρουσιαστή ότι είμαστε εδώ, ότι είμαστε δίπλα του και να ζητάμε βέβαια και τραγούδια. Να υπάρχει αλληλεπίδραση. Αυτό το γνωστό το δούνε και λαβίν που λέγανε από τα παλιά τα χρόνια. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στην μουσική. Να παίξουμε λίγο Δέσποινα Βανδύ, το Άκρος Τολμηρό. Έχω ετοιμάσει και ουάν το μάτια μου, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, παίξαμε λίγο Δεσποινα Βανδύ, λίγο One. Να θυμίσω έναν πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό που η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή της Κωνσταντίνας της Παπαδοπούλου, της αγαπημένης μας δηλαδή, την εκπομπή η οποία είναι μετά την δικιά μας εκπομπή, μετά το πρωινό. Μπαίνουμε λοιπόν στην σελίδα του σταθμού στο Facebook. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ εύκολα και μάλιστα δωρεάν. Η οποία σελίδα είναι Music Club 105,8 στο Facebook. Έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, να το ξαναπούμε άλλη μία, ότι οι διαγωνισμοί γίνονται με διάφορους τρόπους. Άλλοι διαγωνισμοί γίνονται με το Facebook, άλλοι διαγωνισμοί γίνονται με το Instagram, άλλοι διαγωνισμοί γίνονται με τηλεφωνικός, με παιχνίδια. Τέλος πάντων, για να κερδίζει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος, γίνονται οι διαγωνισμοί με διάφορους τρόπους. Έχουμε λοιπόν. Καλά, εντάξει, εννοείται ότι αυτή την περίοδο γίνεται χαμός με τους διαγωνισμούς και τα δώρα γενικότερα που δίνουμε μέσα από όλες τις εκπομπές. Έχουμε όμως, να μιλήσω τώρα για ένα συγκεκριμένο διαγωνισμό πάρα πολύ ωραίο που έχει να κάνει με την Christie Academy, την αγαπημένη μας σχολή. Να στείλω την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά εκεί στην Christie Academy που είναι συντονισμένη κάθε μέρα εδώ στον Music Club στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Έχουμε λοιπόν μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσετε μια δωρεάν υποτροφία σε μια από τις ειδικότητες επαγγελματικό μακιγιάζ ή αισθητική άκρων και ονιχοπλαστική από την Christie Academy, την αγαπημένη μας αυτή σχολή του φίλου μας του Γιώργου. Είναι πολύ εύκολο να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό. Μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook που είναι Music Club 105,8. Γράφετε ένα σχόλιο. Ας πούμε, γράφω τώρα εδώ. Γράφουν εδώ η Κατερίνα, γράφει αισθητική, άκρον κτλ. Γράφουν διάφορα τα παιδιά τέλος πάντων εδώ. Ευχαριστούμε. Η Σύση γράφει θέλω αισθητική, άκρον. Η Ειρήνη γράφει επαγγελματικό μακιγιάζ. Τέλος πάντων γράφουν τι θέλουν από κάτω. Κάντε και ένα like στο post του διαγωνισμού και αυτομάτως και μάλιστα δωρεάν μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία κλήρωση θα γίνει σήμερα μετά το πέρας της δικιάς μας εκπομπής, όταν θα ακολουθήσει η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου κατά τις 12 δηλαδή περίπου. Θα κάνουμε την κλήρωση ζωντανά εδώ στον αέρα και θα δούμε ποιος θα κερδίσει αυτό το διαγωνισμό από την Christie Academy, το μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσετε μια δωρεάν υποτροφία της χρονιάς, για όλο το χρόνο δηλαδή, σε μία από τις ειδικότητες επαγγελματικό μακιγιάζ ή αισθητική άκρων και ονιχοπλαστική. Λοιπόν, αυτά, επιστρέφω λίγο στη μουσική και επιστρέφω σε λίγο.

0: Music Club 105,8. Ακούστε.
1: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, να θυμίσω άλλη μια φορά το τηλέφωνο, το σταθερό του σταθμού είναι το 2810-370-888. 2810-370-888. Εννοείται ότι μπορείτε να μας ακούσετε με πάρα πολλούς τρόπους. Μια απλή αναζήτηση να κάνετε σαν Music Club 105,8 live θα σας βγάλει κάποιο live link για να μπορέσετε να μας ακούσετε μέσω ίντερνετ, από το τάμπλετ, από το κινητό σας, από την τηλεόραση, από τον υπολογιστή, τέλος πάντων οπουδήποτε κι αν είστε. Εννοείται ότι μπορείτε να μπείτε στο καινούργιο μας site για να μας ακούσετε, www.musicclub1058.gr, www.musicclub1058.gr. Και αυτή την ώρα βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει και από Ελλάδα αλλά και από εξωτερικό. Αυτή την ώρα βλέπω από το εξωτερικό, από Αυστρία, από Ηνωμένες Πολιτείες, από Ιταλία, η Δέσποινα που λέγαμε, αλλά και άλλους κόσμο, γιατί δεν βλέπουμε μόνο τη Δέσποινα, βλέπω καμιά δεκαπενταριά άτομα από την Ιταλία, γιατί βλέπουμε και πόσα άτομα είναι τέλος πάντων σε κάθε χώρα. Επίσης την καλημέρα μου που βλέπω και μας ακούνε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το είπαμε, από Μεγάλη Βρετανία, από Βέλγιο, από Αλβανία και Γερμανία. Μια χαρά, ladies and gentlemen, χαμός και σήμερα στο πάρα πολύ πρωινό μας, Μάρτις Μάνια Breakfast Παύλα Morning Show εδώ στο Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μάνο, ο οποίος μου έστειλε μήνυμα, μου λέει, μάλιστα μας έστειλε μήνυμα στο Facebook, στη σελίδα στο Facebook. 300 εκατομμύρια διαφορετικοί τρόποι επικοινωνίας υπάρχουν. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, δεν προλαβαίνουμε, τα βλέπουμε κιόλα. Δεν θα κάνουμε άλλη δουλειά, βλέπουμε όλη μέρα τα μηνύματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, μας έστειλε μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook, του σταθμού δηλαδή, το οποίο είναι Music Club 105,8. Μου λέει, καλημέρα, ο Μάνος, μπορείς να κάνεις μια αφιέρωση για τη γυναίκα μου, την Δέσποινα. Θέλουμε, μου λέει, να ακούσουμε το τραγούδι από το Θοδωρή Φέρι, την Κούνια. Πολύ ευχαρίστω, Θοδωρή. Θοδωράκο, αγόρι μου. Περιμένουμε και το καινούργιο του τραγούδι. Θοδωρή, είσαι εδώ, ρε.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Οχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
6: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδός Ήτα. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 28 10 256 936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
9: Τα υδατορέματα της Κρήτης αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 271 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, η ώρα είναι 9 παρά 20, ημέρα Παρασκευή, σήμερα 25 του μηνός, 25 Σεπτεμβρίου. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ζήνωνα, αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Η έκθεσή μας είναι στην Λεωφόρο Παπαναστασίου 140. Να στείλω την καλημέρα μου στα Ακροπολία Ιερονιμίδης, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών, ένα λίγο πριν το Παγνί, πάντα με την καλύτερη ποιότητα στο κρέας. Και βέβαια την καλημέρα μας στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, για να φτιάξουμε το σπίτι μας με το κλειδί στο χέρι. Να στείλω την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά που μας στέλνουν εδώ μηνύματα. Μας έχουν τρελάνει, κυρίες και κύριοι, στα μηνύματα. Δεν προλαβαίνουμε να αναπνεύσουμε. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Νίκο, μου λέει προγραμματάρα σήμερα, παύλα τραγουδάρες. Και να πάω στον κολλητό μου εδώ, τον Αποστόλη. Πω, κολλητέ μου, Αποστόλη. Α, σου βάλω μερικά remix τώρα εδώ από αυτά τα ωραία που σου αρέσουν. Να γουστάρει να σε. Να δουλέψεις ευχάριστα τώρα που είσαι στη δουλειά. Μαρμαράς, παύλα πλακατζής, παύλα αγαπημένος φίλος, παύλα DJ. Ο κολλητός μου εδώ, ο Αποστόλης. Και να στείλω για την καλημέρα μου στον κολλητό μας εδώ, το Στάθη, που λέει καλημέρα κολλητέ μου. Αδερφέ μου Παναγιώτη, είσαι νούμερο ένα στον πλανήτη. Υπερβολές, υπερβολές. Και τώρα που πάει υπερβολές, να βάλουμε και το υπερβολές σε λίγο από τον Θοδωρή Φέρη. Προς το παρόν όμως θα παίξουμε λίγο Δημήτρη Κόκοτα. Θα βάλουμε δύο τραγούδια από την οικογένεια και να στείλουμε και την αγάπη μας στον, σε όλους τους ανθρώπους, τέλος πάντων, στην οικογένεια εκεί του Δημήτρη, αλλά τέλος πάντων και στους γονείς του. Έφυγε προσφάτως, φαντάζομαι το ξέρει, το Δημήτρης ο Κόκοτας. Θα παίξουμε λοιπόν τώρα δύο τραγούδια. Θα βάλουμε τον γιο πρώτα, δηλαδή τον Δημήτρη Κόκοτα, και λίγο αργότερα θα βάλουμε τον πατέρα, το Σταμάτη Κόκοτα, δηλαδή να μας τραγουδάει για τον γιο του, το γέ μου δηλαδή, σε ένα πολύ ωραίο remix. Και επιστρέφω σε λίγο την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: φίλη, την Μάνια, την Δανδουλάκη.
1: Εγώ έχω πάρει κάτι απόφαση. Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Εγώ σήμερα ξεκίνησα νωρίς από το σπίτι και είδες ότι πάλι άργησα. Άρα.
0: Όταν λες νωρίς, τι ορτό.
1: Και 10.
0: Και 10 είναι 8 και 10.
1: Όχι, 5 και 10.
0: Ξέρω εγώ, μπορεί να ξεκίνησες 4.30 τα ξημερώματα. Ναι,
1: όχι, ναι, okay, 8 και 10. Και πάλι, αγαπητοί φίλοι και ακροατέ, ήρθα παρά 20. Άρα, πού καταλήγουμε, ότι. Είναι... Παρά 20.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Πολύ,
0: ναι.
1: Έβλεπα την ώρα όταν μπήκα.
0: Ναι, τέλος λοιπόν, πάντων, ναι.
1: Χάλια αυτή τη φωτογραφία. Λοιπόν.
0: Φωτογραφία αυτή εδώ.
1: Ναι, μαζί σκάει σαν μαϊμούδες όλοι.
0: Μα έτσι είσαι! Έτσι είσαι, δεν σε έχω κάνει εγώ. Η ομάδα marketing, η ομάδα marketing παύλα AI του σταθμού που δημιουργεί τις μακέτες παύλα τις αφίσες.
1: Υπάρχει τεράστια ομάδα πίσω από αυτό.
0: Ναι, παίρνει, βλέπει, ό,τι βλέπει γράφει. Όπως είναι ο φακός, όπως είναι οι φωτογράφοι, καλή φωτογράφη. Ό,τι βλέπουν γράφουν. Έτσι είσαστε! Εμένα γιατί με βγάζει ωραίο πάντα.
1: Μα είσαι άλλος.
0: Έλα, οκ, okay, είμαι άλλος. Τώρα δούμε ωραίο. Να, εδώ είμαι κανονικός. Εκεί είμαι. Εδώ είμαι κανονικός, έτσι.
1: Τι, εδώ είσαι κανονικός πριν από 30 χρόνια.
0: Ναι, εντάξει, αλλά έτσι είμαι όμως.
1: Παναγία μου. Εγώ είμαι κανονική. Αυτή είναι η ίδια φωτογραφία μου στο Instagram.
0: Ναι.
1: Ίδια.
0: Ναι.
1: Ίδια.
0: Ίδια. Ρεσουταρισμένη. Με σουτ. Με σουτ.
1: Ρεσουταρισμένη. Α, ναι. Που λέτε λοιπόν και 10 ξεκίνησα. Και πάλι έφτασα παρά 20. Μα και μισή να ξεκινήσω πάλι παρά 20. Παρά 20 θα φτάνω πάντα.
0: Ναι, έχει κίνηση, έχει κίνηση.
1: Εσύ είχε πάρα πολύ κίνηση. Και τώρα τελευταία έχει κάποιο σχολείο μωρέ στην παραλιακή.
0: Έχει από πάνω, το τάλος δεν είναι.
1: Όχι το τάλος ρε. Μετά το μουσείο με τους δεινοσαύρους.
0: Μα πώς μιλάς έτσι.
1: Όχι το τάλος, αγαπητέ. Έχετε δίκιο.
0: Κάνουμε το πρωί εκπομπή, μας ακούνε τα παιδιά. Δίνουμε το
1: τα
0: καλό.
1: Παιδιά, τέτοια ώρα μας ακούνε, κακό παράδειγμα. Δίνουμε, δεν έχουν πάει σχολείο.
0: Ναι, τέλος πάντων, μας ακούνε τα μικρά παιδιά πιο μικρή σε ηλικία και κάθε και λέτε ρε. Είσαι χτυπημένος, μου δίνεις μούτζες. Δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Μα το σου δίνω μούτζες, άμα δεν το πεις, το παιδί δεν το ξέρουν. Εσύ κάτσε και τα λες και τα μαρτυράς.
0: Ναι, τέλος πάντων, παρακάτω, ναι.
1: Απέναντι από το μουσείο με τους δεινοσαύρους. Ναι. Έχει κάποιο σχολείο.
0: Έχει ένα μαγαζί, το Μαργαρίτα.
1: Πω, βαριέμαι. Δίπλα από το Μαργαρίτα, τέλος πάντων, κάθε πρωί είναι παρκαρισμένα πάρα πολλά αυτοκίνητα με γονείς που αφήνουν τα παιδιά τους. Με αποτέλεσμα λοιπόν να κλείνει το ένα ρεύμα και να γίνεται εκεί πέρα τη στο πανηγύρι.
0: Και μπάζει, άμα κλείσει.
1: Μπάζει, άστο.
0: Να στείλω την καλημέρα μου στο Αθηναής Garden and Hall για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε στο Αθηναής. Επίσης την καλημέρα μας και στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Και βέβαια την καλημέρα μας στην Art Glass Νεόπουλος. Art Glass Νεόπουλος, τζάμια, κρίσταλα, Art Glass Νεόπουλος. Θα επιστρέψουμε λίγο στη μουσική, θα παίξουμε λίγο Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Όπα.
0: Θα βάλουμε ένα από τα καινούργια του που λέγεται Ένοχο Κορμί. Θα παίξουμε και λίγο Αναβίση.
1: Ποιο?
0: Το σε περίπτωση που. Ένα κλασικό.
1: Προετοιμάζει τον κόσμο για τη συναυλία τώρα.
0: Συναυλία, ναι, χαμός. Χαμός. Μας στέλνανε εδώ δελτία τύπου αύριο, λέει Μακελιό, 90.000 άνθρωποι, 95.000 άνθρωποι.
1: Και μου λέτε μένα γιατί δεν πήγα, πάω κρίση πανικού. Σας παρακαλώ.
0: Ναι.

0: σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
5: Smartphone Xiaomi Redmi Note 17, χωρητικότητας 128 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 249 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy S26, χωρητικότητας 512 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 789 ευρώ. Apple iPhone Air, με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 48 MP, μόνο 949 ευρώ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας, με εκπτώσεις έως και 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Μία προσφορά από το eFood.
9: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, στα φίλια Σουλτανίνα το κιλό, τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν, 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο, 20% φθηνότερα.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
14: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία κεραία βάλαμε.
13: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Να καλωσορίσουμε τη Μάνια την Δανδουλάκη που ήρθε τώρα πριν
1: από... δεν τρέπεσαι. Μα αυτό θα κάνεις τώρα κάθε μέρα.
0: Και θέλει να μας πει η Μάνια η Δανδουλάκη. Θέλει να μας πει τι θα γίνει αύριο στη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ και πρώτον και δεύτερον, για ποιο λόγο δεν πήγε, γιατί δεν έκλεισε στήρια, φοβάται τη βροχή, από ζάχαρη είναι η κυρία Μάνια Δανδουλάκη, και όχι, γιατί όχι, δεν πήγε.
1: Όχι, δεν φοβάμαι καθόλου τη βροχή, αν και δεν μου αρέσει, ας πούμε, δεν είναι μια ιδανική συνθήκη για μένα, αλλά εγώ παιδιά παθαίνω αγοραφοβία τα τελευταία χρόνια, δεν μπορώ τον πάρα πολύ κόσμο.
0: Αγοραφοβία με τα αγόρια δηλαδή.
1: Αγοραφοβία.
0: Αγορά.
1: Ξέρεις τι σημαίνει.
0: Νόμιζα τι σημαίνει από την είναι. Αγορά του Αλχαλίλη. Να μου...
1: Δεν μπορεί να κάνει μια σοβαρή συζήτηση. Δεν μπορεί, αφού είναι ο άνθρωπος είναι παλιάτσος.
0: Ναι, μα είναι κατάλληλη ώρα. 9 και 10 το πρωί στο Music Club
1: 105. Μα με ρώτησες γιατί δεν θέλω να πάω, τι να σου πω. Ψέματα.
0: Τέλος πάντων. Θα πάει κόσμος, δηλαδή θα γεμίσει, θα βάλει.
1: Θα γεμίσει, θα γεμίσει.
0: 90.000 κόσμο θα βάλει.
1: Ναι. Γιατί να σας πω βέβαια, έχει και πάρα πολλά. Όπως και εμείς, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πάμε τζάμπα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι. Εντάξει τώρα.
0: Λόγω βίσματος.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές προσκλήσεις και εκεί, έτσι. Δηλαδή σε χορηγούς.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή δεν είναι 90 καθαρά.
0: Εννοείται. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην φίλη μας την Κρίστη. Μας έστειλε εδώ μήνυμα. Καλημέρα όλη μέρα στα καλύτερα παιδιά. Για μένα φαντάζομαι.
1: Καλημέρα Κρίστη μου, για μένα λέει, ναι. Το κορίτσι απλά για να μην πεις την καλύτερη παρουσιάστρα, λέει στα καλύτερα παιδιά για να νιώσεις και εσύ σημαντικός επιτέλους.
0: Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Κώστα, λέει, θέλω να αφιερώσω στον αδερφό μου τον Ζαν Μοντέρο και στο μικρό Χουάν το εχθές το βράδυ από τον Απέργη. Γιατί είχαμε πάλι τα ίδια. Έχθες το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Θα αρχίσει να λες αθλητικά.
0: Όχι.
1: Για να σου πω για την Αναβίση πριν πει αθλητικά τα υπόλοιπα.
0: Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στη νέα Ευρωλίγκα η Dubai BC, που κέρδισε την Real με ένα πόντο 78-77. Χάσαμε το στοίχημα που προτείναμε εμείς εδώ στους φίλους ακροακτές εχθές να παίξουν διπλό τη Real. Η Dubai πήρε τη ρεβάνς για την ήττα της στον ημιτελικό του EuroLeague Super Cup τις προηγούμενες ημέρες. Ο κολλητός ο Walkup που έπεσε πριν στον Ολυμπιακό, που έγινε αυτό το thriller όλο το καλοκαίρι, αν θα πάει στην Dubai, αν δεν πάει, αν θα φύγει.
1: Ναι.
0: Έπαιξε 16 λεπτά, έβαλε 5 πόντους. Μια χαρά, συγχαρητήρια, πολύ ωραίος ο αγώνας, δεν ξέρω αν τον είδες.
1: Όχι, είδα την εθνική εγώ.
0: Ναι, είχε ένα παίκτη. Το bacon, όχι το bacon αυτό που τρώνε, γιατί είμαι σίγουρος ότι πήγε το μυαλό σου εκεί.
1: Όλους τους ανθρώπους.
0: Ναι, το αυγά με bacon πήγε εκεί το.
1: Δεν μ' αρέσουν, αλλά συνέχισε.
0: Ναι, τέλος πάντων, ο οποίος εχθές, ο bacon αυτός, ήταν καταπληκτικός. Καλός παίχτης. Παίζει στην Dubai. Το Dubai φαντάζομαι ξέρεις, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Το γνωρίζω.
0: Όχι, ρωτάω, δεν είναι Ισραήλ. Είναι άλλες είναι οι ομάδες του Ισραήλ. Χάπελ, Τελαβίδη και τα σχετικά. Εδώ είμαστε Dubai BC. Ηνωμένα Αραβικά Emirates. Τι θέλετε να μας πει για την Αναβίση? Μας έχει τρελάνει.
1: Μα τρελώσεις παιδί μου. Πριν μίλησα εγώ. Ξεκίνησα άλλες αθλητικά. Θα τα πω σε συνέχεια.
0: Νόμιζα ότι ήθελα να μας πεις κάτι άλλο για την Αναβίση, το οποίο δεν μας το είπες πριν. Αυτό λέω.
1: Φυσικά και μείναν πληροφορίες.
0: Ναι, σε 8,5 μικρόφωνα θα μας λες για την Αναβίση.
1: Μα αφού μου κόψε το πρώτο μικρόφωνο και έτσι μου λέει για το Dubai Tel Aviv.
0: Α, ναι. Dubai Tel Aviv λέει.
1: Αυτό.

0: Να ενημερώσω εδώ τους φίλους ακροατές ότι έχουμε βγάλει μια ανακοίνωση ότι δεν τρώμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και ότι δεν τρώμε μέσα στο στούντιο. Και η Μάνια η Δανδουλάκη εδώ πέρα, ακούσαρη, η Μάνια η Δανδουλάκη τρώει αυτή την ώρα.
1: Μισό λεπτό.
0: Τρώει αυτή την ώρα.
1: Μισό λεπτό.
0: Τρώει,
1: μισό λεπτό.
0: Τρώει pancakes με σοκολάτα. Pancakes με σοκολάτα. Κοροϊδεύει το αφεντικό. Κοροϊδεύει το αφεντικό. Κοροϊδεύει το αφεντικό εδώ πέρα.
1: Πού είναι μωρέ αυτή η σοκολάτα που παραλύρει τα καθημερινά.
0: Έβγαλε ανακοίνωση ότι δεν τρώμε μέσα στο στούντιο. Και εσύ τρως pancakes, πώς τα λένε αυτά, να, με το. Τέτοια, με σοκολάτα, δεν ξέρω
1: όχι,
0: τι να
1: κάνω. Όχι, θα διαβάσω την ανακοίνωση.
0: Διάβασέ τη, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τη διαβάσει.
1: Δεν έχουν στείλει δύο φορές. Να το. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση. Καλά, γελάω. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σε περίπτωση που θέλετε να φάτε κάτι, έτσι, αν είστε άνθρωποι, με 5 ώρες που είμαστε εδώ.
0: Δεν είστε 5 ώρες εδώ. Έρχεσαι 9 παρα 20 και φεύγεις 11 παρα 10.
1: Ναι.
0: 2 ώρες είσαι εδώ.
1: Σταμάτα. Μπορείτε να το καταναλώσετε κατά τη διάρκεια ενός διαφημιστικού διαλύματος.
0: Ναι, έξω όμως από το στούντιο.
1: Το γράφει αυτό.
0: Καταρχήν έχουμε διαφημίσει.
1: Το γράφει αυτό.
0: Έχουμε διαφημίσει τώρα.
1: Έχουμε, κάναμε εκπομπή.
0: Εκπομπή, μιλάμε.
1: Είμαστε στον αέρα.
0: Είμαστε στον αέρα τώρα.
1: Τώρα βγήκαμε, σταμάτησα. Γράφει που είναι κατά πόσο το φαγητό μου.
0: Βέβαια, να πας, έχει εδώ ο σταθμός. Έχουμε ειδική κουζίνα, παύλα, δωμάτιο, χαλάρωση.
1: Μιλάς
0: έχουμε...
1: για δίπλα από το Playroom.
0: Ναι, δίπλα από το Playroom που έχουμε εδώ στο σταθμό. Έχουμε το Playroom, να εξηγήσουμε. Έχουμε ένα γήπεδο μπάσκετ τέλος πάντων εδώ μέσα στο στούντιο. Και στα διαλύματα, μα θέλουμε, πηγαίνουμε και κάνουμε κανένα σουτάκι.
1: Να ξεπιαστούμε.
0: Ναι, δίπλα έχουμε μια κουζίνα και δίπλα στην κουζίνα είναι το εστιατόριο.
1: Και παραδίπλα είναι το meeting room.
0: Ναι, εκεί λοιπόν στο εστιατόριο, άμα θες, μπορείς να πας να φας, Μάνια. Όχι να μου τρως εδώ πέρα στα στούντια μέσα.
1: Εσύ τώρα ζηλεύεις, γιατί πεινάς, ε.
0: Πεινάω, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ωραία, ζήλευε.

0: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.
1: Αγαπημένοι φίλοι, η Μάνια τώρα θα μας πει τα υπόλοιπα για την Άννα Βύση που ήθελε να πει πριν από ένα 20 λεπτό.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουν βγει έτσι και περισσότερες πληροφορίες. Η συναυλία είναι πλέον σε 2 μέρες. Μιλάμε για τις 26 του μήνα, αύριο.
1: Ναι.
2: Αύριο, γιατί είπα 2 μέρες.
1: Δύο μέρες, σωστά το είπες. Σήμερα όλη μέρα.
2: Ναι,
1: και
2: ναι.
1: Αύριο όλη μέρα. 2 μέρες.
2: Λοιπόν, 95.000 άνθρωποι, δεν λειτουργούν τα ταμεία. Έχει τελειώσει, όπως είπαμε, από την προπόληση. Εγώ εκεί που θέλω να σταθώ είναι ότι μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή, έτσι, Παναγιώτη.
1: Ναι, ναι, Μάνια.
2: Της D&A Production. Τι σημαίνει?
1: Το A σημαίνει Άννα.
2: Το D?
1: Το D σημαίνει η κουμπάρα της που είναι
2: ο κουμπάρας, ο Κούστας.
1: Ο Κούστας, ναι.
2: Ναι. Αλλά, οπότε καταλαβαίνεις ότι βίστα τα τσιεπώ σε πολλές πλευρές αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, γιατί το λένε Κούστα αφού είναι D? Γιατί βάλανε D?
2: Δημήτρης. Γιατί την άλλη τη λένε V? Άννα. Α. Άννα
1: και Δημήτρη. Oh. Ναι, Δημήτρη, ναι, έχει δίκιο.
2: Ναι. Ναι, που μαζί να θυμίσουμε ότι θα είναι σε συνεργασία και για το κέντρο που θα εμφανίζεται η Άννα Βύση το χειμώνα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Μία τεράστια πίστα, λοιπόν, 365 μοίρες που όπως είπαμε.
1: Ναι,
2: Παναγιώτη.
1: Το είδα. Υπάρχουν διάφορα βιντεάκια, δεν ξέρω αν τα έχετε δει, που είναι μια οθόνη 360 μοιρών. Αυτή θα είναι στη μέση από κάτω και γύρω-γύρω, όποιος είναι μέσα στο ΆΚΑ, γύρω-γύρω θα μπορεί να τη βλέπει. Είναι μια τεράστια
2: οθόνη. Δεν θα υπάρχει μόνο η οθόνη, θα υπάρχει και πίστα. Δηλαδή είναι 200 μέτρα η πίστα.
1: Ναι, θα γυρνάει γύρω-γύρω, ναι.
2: Και εκείνη, δηλαδή, έχει πίστα μπρος, πίστα πίσω. Οπότε πιστεύω ότι θα είναι, παιδιά, είναι υπερθέαμα. Κάποιοι είπαν ότι ούτε οι Coldplay δεν είχαν τέτοια οργάνωση και παραγωγή.
1: Μακάρι. Και φαντάζομαι ότι θα το βιντεοσκοπήσουν αυτό για να το δούμε μετά. Στο Μέγκα, σε μια από τις επόμενες ημέρες. Παναθηναϊκός Άκτορ Παρί 91-72 για την Ευρωλίγκα. Συγχαρητήρια. Πες, συγχαρητήρια.
2: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Πάρτι πρεμιέρας για τους Παναθηναϊκούς. Μπήκαν με το δεξί στη νέα εποχή ο Μπράντοβιτς. Ο Γιαμπουσέλ εκεί έκανε όργια. Ο Λεσόρ προσφέρε θέαμα, έκατσε κάτι τάπες κτλ. Να ανοίξω μια μικρή παρένθεση. Θεωρώ ότι ο Λεσόρ δεν είναι ακόμα πάρα πολύ έτοιμος. Να κλείσει η παρένθεση.
2: Μόνος του μιλάει. Ναι. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει.
1: Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ που έβαλε σχεδόν όλους τους παίκτες. Όλους τους παίκτες έβαλε μάλλον ο Μπράντοβιτς και έπαιξε. Άλλαζε τις πεντάδες, ξεκίνησε με άλλη πεντάδα, έβγαζε τους παίκτες, έκανε αλλαγές, έβαζε παίκτες που δεν είχαν παίξει, αλήθεια, δεν είχαν πάρει λεπτά συμμετοχής στην προηγούμενη Ευρωλίγκα επί εποχής Αταμάν. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς με τον Επτάστερο θεωρώ ότι θα τα πάνε πάρα πολύ καλά φέτος στην Ευρωλίγκα. Congratulations, συγχαρητήρια.
2: Να πούμε μπράβο και στην Ελλάδα, ή θα λέμε μόνο για τον Παναθηναϊκό?
1: Εννοείται. Να πω βέβαια και χρόνια πολλά εδώ πέρα στον Σύφη τον Καραταράκη. Είναι
2: χρόνια πολλά.
1: Ο μπαμπάς του Στάθη, του φίλου μας που μας στέλνει συνέχεια μηνύματα εδώ. Έχει γενέθλια σήμερα. Να του πούμε χρόνια πολλά. Έχουμε πολύ μικρό break. Θα πάμε σε μικρό διάλειμμα παρέα με την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης κοντά στο γήπεδο του Όφη και επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε εδώ.
3: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
0: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
4: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
7: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
8: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
7: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
8: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
7: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
5: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!
9: Τα υδατορέματα της Κρήτης αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 271 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ζηκλέμε 105,8 λοιπόν, εδώ είμαστε και θέλω να σας πω σε ένα από τα αγαπημένα μου κουτσομπολιά. Να σε πάω, Παναγιώτη.
1: Εννοείται, Μάνια, είμαστε όλοι αυτοί.
0: Θυμάσαι ένα μπιφ που υπήρχε έτσι λίγο παλιότερα σε Ιωάννα Μαλέσκου και Κατ Κεν?
1: Δεν το θυμάμαι. Όχι.
0: Λοιπόν, είχαν έτσι κάποιες εντάσεις ξανά παλαιότερα όταν ήταν αντίπαλοι στην πρωινή ζώνη και κάτι τέτοιο μου μυρίζεται τώρα ξανά. Έχει μια δική της εκπομπή τώρα πλέον η Ιωάννα Μαλέσκου το Σαββατοκύριακο στο Open. Το γνωρίζεις?
1: Το έχω δει αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, μαζί της είναι και ο φίλος μας εδώ πέρα, ο Μαλιαρός, και είναι φυσικά και η Κατερίνα Ζαρίφη. Η αγαπημένη μου η Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Ναι.
0: Μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κατ Κεν λοιπόν, είπε ότι θεωρεί ότι θα έπρεπε έτσι να είναι εισάξιες στο κομμάτι της παρουσίασης η Μαλέσκου με την Ζαρίφη. Και ότι φαίνεται, ας πούμε, ότι η κεντρική παρουσιάστρια είναι η Μαλέσκου και η Ζαρίφη είναι από κάτω, ας πούμε. Και ότι θα έπρεπε σεβόμενη τα χρόνια και την πορεία της Κατερίνα Ζαρίφη να έχει τον ίδιο ρόλο και μια κοινή πορεία.
1: Αυτά τα είπε, Κατ Κεν τα είπε.
0: Mm-hmm. Και φυσικά εγώ δεν το άφησα εκεί, γιατί τα site, παιδιά, έχουν κυκλοφορήσει μόνο αυτά. Εγώ θα σας πω και σε απάντηση έμεση της Ιωάννας Μαλέσκου. Ναι. Ανέβασε λοιπόν ένα meme με ένα ζωάκι, όπου πάνω έγραφε ότι η κατάσταση του να είσαι, να το πω σωστά, η κατάσταση του να είσαι εντελώς ανίκανος να αντεχθείς τις ανοησίες των άλλων. Θεωρώ ότι υπάρχει κρυφό tag σε αυτή τη φωτογραφία.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια, κρυφό tag. Ναι, ναι, ναι. Τόσο σοβαρά θέματα, ειλικρινά.
0: Τι
1: δηλαδή.
0: Θες να σου πω σε 9:40 το πρωί, θες να λύσουμε το ελληνοκυπριακό?
1: Ναι, τόσο σοβαρά θέματα, ειλικρινά, Μάνια.
0: Εμένα δηλαδή, μου αρέσει αυτά τα κουτσομπολιά.
1: Και εμένα μου αρέσει.
0: Και πριν έρθει εδώ πέρα και μα βερκωθεί και μα λες αηδίες για αθλητικά, τέτοια λέγαμε εδώ πέρα με τις φιλενάδες μου.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη και Μάνια, είμαι ο Κώστας. Είμαι. Σήμερα έχει γενέθλια η σύζυγός μου, κλείνει τα 41.
0: Να
1: χρόνια πολλά. Να ζήσει, να ζήσει. Αν μπορείτε να την πάρετε τηλέφωνο, να τη πείτε χρόνια πολλά. Τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, εντάξει. Να τις πούμε χρόνια πολλά όμως την σύζυγο Κωνσταντίνα, τη λένε.
0: Α, Κώστας και Κωνσταντίνα.
1: Κώστας και Κωνσταντίνα. Κώστας και Κωνσταντίνα.
0: Μια γιορτή, μια γιορτή. Μπράβο. Βέβαια, αυτή να ξέρει, θα την πατάνε να κάνουν γιορτή στο σπίτι.
1: Ναι, θα μαζεύονται 150.000 άτομα, ναι.
0: Και δεν θα παίρνει κανείς δώρα, παίρνουν όλα γλυκά. Γλυκά. Να το ξέρει αυτό.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να θυμίσουμε λίγο το Viber του σταθμού 6970 11 1058. Παίζουμε λίγο Θοδωρή Φέρη και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ.

0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στη φίλη μας την Πέλα. Λέει καλημέρα, φιλιά και στους δύο, αλλά πιο πολλά στον Παναγιώτη, καθότι υπάρχει και μια αδυναμία. Είναι καταπληκτικός. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχει έρθει στην πρωινή ζώνη, γιατί μας αρέσουν εκτός των άλλων και τα ανέκδοτα τα οποία λέει και μας κάνει και γελάμε. Θέλω να ακούσω μια Δέσποινα Βανδύ. Ορίστε.
1: Καλά τα λέει.
0: Βλέπεις ένα μήνυμα εδώ πέρα, αγάπης. Τα βλέπεις εδώ τα μηνύματα και.
1: Μόνο το Βανδύ κρατάω, τίποτα άλλο.
0: Ναι. Και αρέσουνε τα ανέκδοτα που λέει ο παρουσιαστής εδώ στους φίλους ακροατές.
1: Μα είστε μωρέ με τα καλά, δηλαδή αυτές οι κρυάδες που κάθεται και λέει τώρα τώρα θα ψάχνει ανέκδοτα, σας λέει. Να τα, τα έτοιμος ήταν. Το πιστεύω, ρε.
0: Πρώτη χρονιά που δεν πήρα κιλά φέτος στις διακοπές. Λέει, έλα ρε, αλήθεια, πρόσεχες. Όχι, λέει, δεν πήγα διακοπές.
1: Τρομερό, ρε, μα που το σκέφτεσαι.
0: Δεν εντάξει, δικά μου είναι τα. Δηλαδή,
1: μα δεν σκέφτε να γράψει ένα βιβλίο, τα ανέκδοτα του Μάρτη.
0: Ναι, το έχω σκεφτεί.
1: Μα ήμουν σίγουρη.
0: Ναι.
1: Να, εδώ η Οικονομάκου είτε έκανε το κουτί. Κάνε και στο ανέκδοτο.
0: Εντάξει, αυτό είναι παραμύθι.
1: Έγραψε βιβλίο. Αυτό έχει σημασία. Μπορεί και εσύ, Παναγιώτη Μάρτη.
0: Εννοείται ότι μπορώ. Πε μα, σε παρακαλώ, ποιο τραγούδι ξέρει από τη Δέσποινα Βανδύ και θέλει να το βάλουμε να παίξει.
1: Το κορίτσι πράμα θέλω πάρα πολύ, που είναι πολύ τάση να ξέρεις.
0: Το κορίτσι.
1: Στα social.
0: Κορίτσι πράμα. Κορίτσι πράμα.
1: Και δεν για να δεις πόσο μου αρέσει, το ακούω και στο αυτοκίνητο. Δεν θα βγάλω ούτε τα ακουστικά τώρα που θα το βάλεις.
0: Όπα.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και θέλω να το αφιερώσω σε όλες τις φιλενάδες μου εκεί έξω.
0: Μάλιστα.
1: Που έχουν αδικηθεί επειδή είναι γυναίκες, που έχουν νιώσει ρατσισμό ή απομόνωση.
0: Ναι, απομόνωση, ναι.
1: Ακούστε τι είχε πει η Δέσποινα χρόνια πριν.
0: Ναι, εντάξει, η Δέσποινα το τραγούδι. Ο Φίβος.
1: Εντάξει, κάνει ώρα
0: το είχε γράψει, ναι, για εσύ.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
4: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
3: Όχι.
4: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
5: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
5: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
9: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
8: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
10: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
8: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
11: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
12: Ψυγειοκαταψύκτη Bosch, διαστάσεων 2x70, ενεργειακής κλάσης D, full no frost, με ψηφιακή οθόνη, μόνο 819 ευρώ. Φούρνο εντυχιζόμενο Bosch, χωρητικότητας 71 λίτρων, ενεργειακής κλάσης Alpha-Syn, με ψηφιακή οθόνη και σύστημα υδρόλυσης, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, με πρόγραμμα ατμού, μόνο 499 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
11: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.

0: αρέσει.
1: Αφού σ' αρέσει.
0: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Μία προσφορά από το eFood.
5: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου σασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Όλη μέρα, όλες οι επιτυχίες. Music Club 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8. Η ώρα είναι 10:04. Θα μιλήσουμε με την κυρία Ελένη. Κυρία Ελένη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε? Να σας γνωρίζω και τη Μάνια από εδώ, είναι συμπαρουσιάστριά μου.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
3: Καλημέρα,
2: σας,
3: καλημέρα.
1: Λοιπόν, η κυρία Ελένη είναι από τον σύλλογο ΕΦΖΟ με τον καρκίνο.
2: Πολύ σωστά.
1: Και θα πούμε για ένα πάρα πολύ ωραίο περίπατο που κάνουμε για την πρόληψη του καρκίνου με κεντρικό μήνυμα. Περπατάμε για την πρόληψη. Για σένα, για μένα, για όλους όσους αγαπάμε. Συμφωνούμε, κυρία Ελένη?
2: Συμφωνούμε απολύτως. Να σας ευχαριστήσουμε αρχικά πάρα πολύ για τη στήριξη. Είναι πολύ σημαντικό να μεγαλώνει η ομάδα μας, να μεγαλώνει η στήριξη για να μπορούμε να βοηθήσουμε όσους περισσότερους ανθρώπους το χρειάζονται.
1: Ωραία. Αυτό πότε είναι? Είναι την Κυριακή?
2: Ο περίπατος είναι στις 18 Οκτωβρίου.
1: Α, 18.
2: Στις 18 το Οκτώβριο το πρωί θα συναντηθούμε όλοι μαζί στη Λότζια στις 11. Ναι. Ξεκινάμε τον περίπατο από τη Λότζια μέχρι τον Γκούλε. Δεν υπάρχει ανταγωνιστική διαδικασία. Ναι. Ήρεμα και όμορφα περπατάμε. Το μήνυμα της δράσης είναι η πρόληψη σώζει και πολύ μαζί μπορούμε να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων που δυσκολεύονται πιο εύκολες. Αυτό.
1: Ωραίο είναι. 18 του μήνα, αλλά μου είπατε ότι θέλετε να βγούμε αρκετά πιο νωρίς. Για ποιο λόγο? Για να δηλώσουν συμμετοχή. Είναι 18.
2: Να σας πούμε γιατί.
1: Είναι 18. Να πω, ναι, συγγνώμη, είναι Σεπτέμβριο, είναι 18 Οκτώβριο. Δηλαδή είναι περίπου σε 2-3 εβδομάδες, ξέρω εγώ.
2: Σωστά.
1: Ναι.
2: Στις 18 Οκτώβριο είναι. Εμείς αυτή τη δράση πουλάμε ένα πακέτο το οποίο περιέχει ένα μπλουζάκι και διάφορες άλλες εκπλήξεις με απότερο σκοπό να γεμίσουμε το Ηράκλειο εκείνη τη μέρα χρώμα, αγάπη, ελπίδα και χαρά.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το βασικό μας.
1: Ωραία.
2: Τα μπλουζάκια λοιπόν αυτά, προκειμένου να προλάβουμε τις επανεκτυπώσεις, ώστε να μην μείνουν φίλοι που θα μας μάθουν προς το τέλος εκτός.
1: Ναι.
2: Χρειαζόμαστε όποιος θέλει να είναι μαζί μας εκείνη τη μέρα. Εμείς θέλουμε να είναι όλοι.
1: Ναι.
2: Αλλά όποιος θέλει να είναι μαζί μας μπορεί να κάνει την εγγραφή του στο fzo.gr. Είναι πάρα πολύ εύκολη η διαδικασία. Mm-hmm. Να έρθει να πάρει το μπλουζάκι του τις μέρες που θα το διανέμουν, που θα το ενημερωθεί για αυτά στο ενημερωτικό email που θα λάβει με την εγγραφή του.
1: Mm-hmm.
2: Για να προλάβουμε και εμείς να έχουμε επανεκτυπώσεις, ώστε να μπορούμε να είμαστε περισσότεροι. Όσο πιο πολύ, αν όχι όλοι.
1: Πολύ ωραία, μπράβο. Έτσι πρέπει. Τέτοιες, ναι, ωραίες κινήσεις μας αρέσουν να γίνονται, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης. Αυτή είναι ωραία η περιπατία. Αυτή είναι ωραία. Δεν είναι αγώνας, είναι βόλτα.
2: Όχι, βέβαια, είναι βόλτα. Περπατάμε όλοι μαζί, ναι, να γνωριστούμε, να δούμε πώς μπορεί ο καθένας να μπορεί να παραμένει όρθιος και να δίνει ελπίδα ο ίδιος στους επόμενους και σε εμάς ακόμα, είτε ασθενείς είτε όχι, σε αυτές τις διαδρομές. Είναι μια πολύ ωραία βραδιά, μια πολύ ωραία μέρα που θα κάνουμε το μαζί πράξη, γιατί μετά τη λήξη του περιπάτου, δηλαδή επιστρέφοντας ο κόσμος από τον Γκούλε, θα έχουμε ένα χορευτικό δρόμενο στο οποίο θα είναι δύο ομάδες, χορευτικές ομάδες που θα χορεύουν. Η μία ομάδα είναι κριτική και η άλλη ομάδα είναι από τον Πόντο.
1: Α, ωραία.
2: Είναι η ΕΦΣΥΝΟΛΕΣ ΠΟΝΤΙΟΝ και οι σχολές χορού Παπαδόκουστα που είναι μαζί μας. Και θα χορέψουν μαζί, γιατί το μαζί μπορεί να γίνει πράξη. Άμα το προσπαθήσουμε όλοι, μπορεί.
3: Οπότε, πολύ σημαντική η δράση σας, μπράβο σας.
1: Να μπούμε στο site fzo.gr, είναι?
2: Πολύ σωστά, βέβαια.
1: fzo.gr, να δηλώσουμε συμμετοχή για να πάμε να πάρουμε το μπλουζάκι. Και ο αγώνας, να θυμίσουμε, είναι για 11η χρονιά, βέβαια, γίνεται.
2: Βεβαίως, είναι 11η χρονιά, ναι.
1: Φέτος, Κυριακή 18 Οκτώβρη, αλλά θέλουμε από τώρα να μπει ο κόσμος, να γίνουν εγγραφές για να προλάβουμε να κάνουμε τις εκτυπώσεις με τα μπλουζάκια. Κυρία Ελένη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα μας.
3: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Music Club 105,8. Ραδιόφωνο για δυνατούς ακροατές.
1: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, η ώρα είναι σχεδόν 10:25. Ημέρα Παρασκευή, έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, παρέα και σήμερα εδώ στο Music Club 105,8.
2: Ρε φίλε, πώς περνάνε οι μέρες, το πιστεύεις?
1: Ευχάριστα.
2: Ήρθε σε... Κυριακή και λέω θα δω τα μουτσούνια του πάλι αύριο. Πώς ήρθε πάλι Παρασκευή να κάνω σε εδώ δύο μέρες?
1: Είδες, άμα περνάει, μα περνάει ευχάριστα ο άνθρωπος, περνάνε οι μέρες, περνάνε.
2: Πω, άκου κουβέντες. Μαζί μας λοιπόν και σήμερα σε αυτήν εδώ την τρελοπαρέα, παιδιά, να σας πω ότι είναι το συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκης για καθαρισμό ΠΕΚ βενζίνης, έλεγχο κταίο, έλεγχο καυσαερίων, σέρβις, επισκευές και πολλά πολλά άλλα στην Αγία Βαρβάρα. Θα τους βρείτε. Και η Μπέντεστρο μαζί μας, λεωφόρος Κνωσού 256 και λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171, Λαβύρθος Σιμέντ Χόλ στα Πεζά Ηρακλείου για γάμο και για βάπτιση και φυσικά φωνοποιείο Βαφείο Βενιανάκης στην Βίπε Οδός Ήτα. Έχουμε giveaway, το θυμάστε?
1: Ναι, το θυμάστε, για πες το.
2: Αξίας πάνω από 2.000 ευρώ, παρέα με την ΙΣΑΕΚ Μορφή. Διαλέγετε το δικό σας τομέα για να φοιτήσετε λοιπόν έναν ολόκληρο χρόνο δωρεάν από εμάς. Ανάμεσα σε τομείς όπως είναι η υγεία, η διοίκηση και η οικονομία, κομμωτική και αισθητική, παιδαγωγικά και τουριστικά, με ένα like και ένα follow, παιδιά. Μπείτε σε σελίδα μας στο Instagram, Music Club 105,8, διαδώστε το, γιατί τώρα ξεκινάει και η χρονιά και νομίζω είναι η ώρα να βάλουμε νέους στόχους.
1: Τα κουτσομπολιά είναι τα εξής. Χώρισε ο Χρήστος Μάστορας με την Γαριφαλιά Καλυφώνη. Έχει βουήξει ο τόπος, θα βουήξει μάλλον σε λίγο, αλλά πρώτος το μάθε ο Παναγιώτης ο Μάρτης.
2: Δεν είναι ωραίο γιατί είστε φίλοι με τη Γαριφαλιά. Αυτό τώρα σε πάρω εγώ, σου πω ότι χώρισα, βγεις το πεις στον αέρα, είναι ωραίο.
1: Δεν είμαστε φίλοι.
2: Αφού δεν... σε πήρε και στάπε τώρα. Εντάξει. Ο πρώτος άνθρωπος που μίλησε ήσουν εσύ και μετά ο Φίπστερ.
1: Ναι, αλλά δεν μου το είπε. Μου το είπε για να ξέρω.
2: Α.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Δεν είμαστε φίλοι.
2: Mm.
1: Με θέλει. Η αλήθεια είναι αυτή. Και με πήρε
2: δεν
1: και.
2: Δεν σέβεται που έχει δύο παιδιά.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Από παλιά με θέλει. Πριν παντρευτώ, ρε παιδί μου. Τώρα εντάξει, έχει μείνει.
2: Παλιά πριν παντρευτεί εσύ ήταν ανήλικη.
1: Εντάξει, έχει μείνει. Η φλόγα έχει μείνει.
2: Έλα, λέγε σοβαρά τώρα.
1: Σου ξαναλέω, χώρισε ο Χρήστος Μάστορας.
2: Έλα, εγώ το πιστεύω. Μα κάθε δύο μήνες χωρίζουνε.
1: Χώρισε ο Χρήστος Μάστορας. Τα ίδια μου έλεγες όταν σου έλεγε ότι παντρεύεται ο Αφούσης με την Αφούσενα. Και μου έλεγες αϊδίες λες και
2: πουτάξεις. Την Ιουλία Καλυμάνη λες.
1: Την Ιουλία Καλυμάνη. Πες τα ίδια δεν μου έλεγες.
2: Μισό. Εγώ τώρα δεν θα το ψάξω.
1: Άσε μωρέ, ψάξεις, δεν ψάξεις. Τέλος πάντων. Αυτά είναι τα κουτσομπολιά.
2: Άλλες πριν από ένα μήνα δεν τις έκανε τα γενέθλια.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, αυτά. Χώρισε ο Χρήστος ο Μάστορας. Να παίξουμε.
2: Και σπόντα το Μαργαρίτα. Ναι. Η

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
2: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
1: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
2: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιεί ο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ, οδό ΣΥΤΑ, απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
0: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.ldu.gr.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Ο Πετινός που είναι.
5: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
6: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
4: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, έχουμε πάρα πολύ ωραίο δωράκι, αγαπημένη Μάνια.
1: Για πες, αγαπημένη Παναγιώτη.
0: Από τα εκπαιδευτήρια η Σοφία. Από τον εκπαιδευτικό όμιλο εκπαιδευτήρια η Σοφία. Θα δώσουμε μια full δωρεάν ετήσια υποτροφία αγγλικών. Πολύ ωραίο για παιδιά Δευτέρας έως Τετάρτης Δημοτικού. Σε όποιο παράρτημα παύλα δομή επιθυμεί ο νικητής, δηλαδή επειδή έχουμε εκπαιδευτήρια Τσαλικά και Επισκοπή και Καστέλη. Οπότε μια χαρά. Πώς παίρνετε μέρος? Μπαίνετε στην σελίδα μας στο Instagram που είναι Music Club 105,8. Κάνετε like στο post του διαγωνισμού και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση, όπου θα κάνουμε ζωντανά την κλήρωση εδώ live στην εκπομπή 1 Οκτωβρίου.
1: Σε λίγες μέρες.
0: Σεπτέμβρης, Οκτώβρης. 1 Οκτωβρίου θα κάνουμε την κλήρωση και θα δώσουμε αυτό το πάρα πολύ ωραίο δωράκι. Έψαξες να δεις αν χώρισε τελικά ο Μάστορας?
1: Δεν βρίσκω κάτι, δεν βρίσκω
0: μόνο
1: κάτι.
0: Μόνο εγώ τα ξέρω, μόνο εγώ. Μόνο εγώ αυτά τα κουτσομπολιά. Λοιπόν,
1: τι να πω ρε παιδί.
0: Η ώρα είναι 11:20, δηλαδή 10:42 και 59 δευτερόλεπτα. Τι τραγούδι θέλεις να βάλουμε, Μάνια? Ορίστε.
1: Επειδή θέλω
0: καινούργιο,
1: να σου
0: καινούριο,
1: πω...
0: παλιό, ό,τι θες.
1: Ωραία. Επειδή θέλω να σου πω τώρα για τον Γιώργο Μαζονάκη και το The Voice, που είπαμε όπως είχαμε ξαναπεί και στο παρελθόν, τώρα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Έρχεται ένα αφιερωματικό επεισόδιο στο Γιώργο Μαζονάκη που.
0: Άντε ρε.
1: Ήταν 2 χρόνια έτσι.
0: Ωραία.
1: Στην καρέκλα, την κόκκινη την καρέκλα. Επειδή θα πω για Γιώργο Μαζονάκη συνέχεια, αν βάλει ένα Γιώργο Μαζονάκη, ό,τι γουστάρεις.
0: Βέβαια, θα παίξουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Νομίζω η Πάολα δεν θα είναι που.
1: Θα στα πω. Δεν θα κάνω σχόλια.
0: Τα κουτσομπολιά, ναι.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, η ώρα είναι 11 παρα 10, ημέρα Παρασκευή σήμερα. Να θυμίσουμε λίγο το Viber του σταθμού, όπου περιμένουμε βέβαια εννοείται τα μηνύματά σας, 6970 11 1058, 6970 11 1058, κάθε μέρα, κάθε πρωί, εδώ στην πρωινή ζώνη, από τις 7 η ώρα τα ξημερώματα, κυρίες και κύριοι που είμαστε εδώ, στέλνει ο κόσμος μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας το Θοδωρή. Μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, σας ακούω καθώς πηγαίνω στην δουλειά. Μήπως θα μπορούσατε να μας βάλετε λίγο Σάκη Ρουβά? Εννοείται! Εννοείται, κυρίες και κύριοι. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Σάκη Ρουβά. Από όλα τα πάρα πολύ ωραία του Σάκη Ρουβά έχω ετοιμάσει αυτό εδώ, Ο Τρόπος που Κοιτάζει. Έχω ετοιμάσει και λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη. Να στείλω την καλημέρα μου και στον κολλητό μου τον Νίκο, ο οποίος είναι φανατικός ακροατής εκπομπής και του αρέσει πάρα πολύ ο Γιώργος Μαζονάκης. Έχουμε ετοιμάσει και λίγο και την Γαρμπή. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας. Good morning.

0: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
3: Πάμε τώρα να μας πείστε τα κουτσομπολιά για τον Γιώργο Μαζονάκη.
4: Λοιπόν, είχαμε ξαναπεί έτσι τις προηγούμενες ημέρες ότι μετά τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Sky αποφάσισε στο ΝΕΠ, λίγο πριν την έναρξη του νέου κύκλου του The Voice, να κάνει έτσι ένα αφιέρωμα σε εκείνο. Να πούμε βέβαια ότι την προηγούμενη εβδομάδα έχει γίνει ήδη ένα πρώτο αφιέρωμα από το Sky σαν σταθμό. Το με λένε Γιώργο, το παρακολούθησες?
3: Από το Mega.
4: Από το Sky.
3: Α, από το Sky, το με λένε Γιώργο. Και στο Mega δεν είχε κάνει το αφιέρωμα αυτό που ήταν η εκπομπή που παρουσίαζε το. Το βράδυ που ήταν
4: πάλι. Καλά, γενικότερα αυτές τις μέρες έχει γίνει ένας έτσι χαμός. Λες να κάνω λάθος εγώ με το σταθμό.
3: Είναι το Mega.

0: από το 1960.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
4: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
3: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
5: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
3: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
6: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
9: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλον και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.
1: Music Lab 105,8. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου στην παρέα σας. Εδώ θα είμαστε και σήμερα μέχρι τις 2. Ο καιρός έχει βελτιωθεί. Οπότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Ocean Seaside στην ανάληψη Χερσονήσου. All day place to be. Από νωρίς το πρωί για να κάνεις και μια βουτιά. Τι, θα σταματήσουμε τα μπάνια από τώρα? Όχι, βέβαια. Εγώ θα πάω Σαββατοκύριακο στη θάλασσα. Θα πάω στο Ocean γιατί μετά το μπανάκι μου, το καφεδάκι μου, το σνακ μου, θα ανέβω στο εστιατόριο του Ocean να δοκιμάσω μοναδική κουζίνα. Από τις πιο τέλειες κουζίνες, παιδιά, που αξίζει να δοκιμάσετε. Με κρέατα, κρεατικά τα οποία βρίσκονται σε θάλαμο ρήμανσης, παρακαλώ, όπως και τα ψάρια. Θαλασσινά, σούσι πεντανόσημα από κομπαγιά, vegetarian επιλογές, φαγητό, ποτό, τα πάντα στο Ocean μπορείς να κάνεις. Άσε που έχει και παιδική χαρά για να παίξουν οι μικροί μας φίλοι. Παρασκευή και Σάββατο έχει DJ, ενώ την Κυριακή έχουν καθιερωθεί τα Greek Nights στο Ocean Seaside, που είναι πάρα πολύ ωραία και με τη συνοδεία μπουζούκι και με ελληνική μουσική και με πετσετά. Και γίνεται χαμός, ανεβαίνουν όλοι στα τραπέζια. Είναι ανεπανάληπτη εμπειρία το να βρεθείς Κυριακή βραδάκι στο Ocean στην ανάληψη. Θα σας δώσω και το τηλέφωνο για κρατήσεις, 2897-021-428. Τα κατάφερε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Μεγάλη νίκη εκτός έδρας επί της Σερβίας με 2-1 τελικά. Έστω και στην εκπνοή του ματς καταφέραμε και πήραμε τους βαθμούς. Είμαστε πρώτοι στον όμιλο. Μεγάλη εμφάνιση, αν και δεν ξεκίνησε καλά η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, διότι η Σερβία άνοιξε το σκορ στο τέταρτο μόλις λεπτό. Όμως η Εθνική μας ισοφάρισε στο 74 με Χρήστο Τζόλι, ενώ στις καθυστερήσεις στο 94 ο Δουβίκας διαμόρφωσε το τελικό 2-1, χαρίζοντας νίκη στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο, διότι είχε μπει και αλλαγή ο Θανάσης Ανδρούτσος και έφερε, ρε παιδί μου, την άβρα του όφη και της νίκης. Μπορεί να έβαλε λίγο στο τέλος τον αρχηγό. Εμείς ελπίζουμε όμως στα επόμενα παιχνίδια να τον δούμε περισσότερο. Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ακούς? Μπράβο στην Εθνική μας. Τώρα την Κυριακή είναι το επόμενο μάτς. Θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικά και στην αθλητική ενότητα της εκπομπής μας. Πάμε να ακούσουμε Αποστολία Ζώη. Έχω ήδη πολλές δικές σας μουσικές επιλογές. Μου έλειψες και πήρα να σου το πω. Όταν σας λείπει κάποιος, να του το λέτε, βρε παιδιά. Τις θέλουμε και τις κουβέντες μας.

0: Βύση και Αιγαίο, ετοιμάζεται πυρετοδόση Άννα Βύση για τη μεγάλη τη συναυλία. Αύριο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Είναι sold out, να ξέρετε. Θέλω να μου στείλετε μηνυματάκια ποιοι από την Κρήτη θα πάτε να δείτε Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Ξέρω πολλούς φίλους που θα πάνε, βέβαια. Θα πάει και η Άρτεμις Πεντζοπούλου, θα έχουμε υλικό. Η απεσταλμένη του Music Club. Αλλά θέλω να μου στείλετε μηνυματάκια και όσοι ετοιμάζετε να πάτε. Ελπίζω η προχή να μην τα χαλάσει. Έβλεπα το πρωί και τη Σούζη που έλεγε τον καιρό στην τηλεόραση και είπε ότι οριακά ίσως να βρέξει στο ξεκίνημα, όχι το βράδυ. Εσείς για καλό για κακό πάρτε τον μπρελίτσα και αδιάβροχο. Να ξέρετε βέβαια ότι μιλάμε για μια συναυλία υπερπαραγωγή που ξεπερνά τα ελληνικά δεδομένα. Από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής έχει κοστίσει περίπου 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο απαιτητικό εγχείρημα αυτό που θα κάνει η Βύση. Καθώς λέει για το στήσιμο και την πραγματοποίηση της αυλίας εργάζονται περίπου 400 άνθρωποι. Ενώ φυσικά στο Ολυμπιακό Στάδιο έχει δημιουργηθεί και μια εντυπωσιακή σκηνή που θα είναι 360 μοίρες, έτσι ώστε να βλέπουν όλοι από όπου και αν κάθονται. Στο σόου θα γίνουν γνωστές διεθνείς συνεργασίες όπως είναι η Οριάνθη που είναι γνωστή για τις συνεργασίες με μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, ο DJ Arjo όπως σας έχω πει, και γενικότερα η δημιουργική ομάδα που υπάρχει πίσω από τη συναυλία, να ξέρετε, στην παραγωγή, είναι επαγγελματίες που έχουν εμπειρία σε μεγάλα διεθνή σόου. Δηλαδή, πάνε να κάνει κάτι το μοναδικό η Άννα Βύση. Αν υπομονούμε, θα δούμε αποσπάσματα κι εμείς. Έχουν βγει και οδηγίες για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι θεατές για την μεγάλη συναυλία, από πού θα μπουν δηλαδή. Το μετρό θα μείνει μέχρι αργά ανοιχτό για να μπορούν να επιστρέψουν. Και καλό να μην παίρνουν και αυτοκίνητα στην Αττική. Θα γίνει παντζουρλισμός, παιδιά. Θα κλείσουν οι δρόμοι. Sold out με 95.000 θεατές. Αύριο θα γεμίσει το ΟΑΚΑ. Μακάρι να μην βρέξει κιόλας για να μην χαλάσει αυτήν την υπερπαραγωγή που ετοιμάζει η απόλυτη μία και μοναδική Άννα Βύση. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη και αμέσως μετά έχω και νεότερα για το The Voice. Ο φίλος μας ο Μάριος θέλει να ακούσουμε κάτι από Μαζό. Επέλεξα το επόμενο.
1: Όταν οι άλλοι σταθμοί.
2: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
1: Okay. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

σε ποιον να πω ότι φέτος το βλέπουμε The Voice of Greece χωρίς Γιώργο Μαζονάκη. Έγιναν τα πρώτα γυρίσματα, παιδιά, σε πολύ βαρύ κλίμα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου, με τους κριτές, την Έλληνα Παπαρίζου, τον Πάνο Μουζουράκη, τον Χρυσομάστρο, αλλά και την Πάολο που θα είναι φέτος, από ό,τι φαίνεται στην παρέα του The Voice. Να γυρίζουν το πρώτο επεισόδιο, το οποίο θα είναι αφιερωματικό στον αγαπημένο μας καλλιτέχνη. Θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, θα συμμετέχουν και άλλοι καλλιτέχνες, διότι θα ακουστούν τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, όπως θα είναι η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Απών που είχε κάνει τέλεια, παιδιά, πώς έδαινε ο Απών με τον Μαζονάκη. Δηλαδή τα τελευταία τραγούδια που είχαμε, που ήταν οι δυο τους στη σκηνή του Voice, θεωρώ ότι είναι από τα ωραιότερα που έχουμε έτσι μεταδώσει ποτέ. Ο Νίβο φυσικά, καλλιτέχνες που έχουν συνεργαστεί με τον Γιώργο Μαζονάκη, οι οποίοι θα μοιραστούν με το κοινό ιστορίες από την κοινή πορεία τους και θα πούνε τραγούδια του Γιώργου και όχι μόνο. Το επεισόδιο θα περιλαμβάνει κυρίως αφηγήσεις, πλούσιο ρεπορτάζ από τον αγαπημένο μας Γιώργο Μαζονάκη. Και μάλιστα λέει το γύρισμα ολοκληρώθηκε μετά από πολλές διακοπές λόγω συναισθηματικής φόρτισης. Στις 5.30 το πρωί τα ξημερώματα σταμάτησαν. Και περιμένουμε με αγωνία να δούμε αν θα επιστρέψει όπως ακούγεται το The Voice μέχρι 10 Οκτώβρη να το έχουμε δει στο Sky, δηλαδή να έχουμε δει και το αφιέρωμα, το πρώτο επεισόδιο. Εντάξει, πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο για εκείνους που τώρα 2 χρόνια είχαν ζήσει πάρα πολύ έντονα σε καθημερινά γυρίσματα τον Γιώργο Μαζονάκη. Περιμένουμε με αγωνία να δούμε το The Voice. Λέγεται ότι μπορεί να είναι και ξεχωριστό επεισόδιο. Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δούμε. Πολλά ακούγονται και πολλά γράφονται. Εμείς περιμένουμε με αγωνία πάντως να δούμε το The Voice of Greece.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
4: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
3: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
4: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
3: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
5: Το ακούς αυτό?
6: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
5: Και πήγες να το ελέγξεις?
6: Όχι.
5: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
2: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
8: Τι έγινε? Τι κάνεις? Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
9: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
8: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
9: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
8: Γιατί?
9: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
8: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
9: Δεν πειράζει, κερδίζεις και εσύ και εγώ και όλοι.
10: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
13: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
14: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
13: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
14: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
13: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
2: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!
15: Τα υδατορέματα της Κρήτης αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 271 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες.

0: Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Έφτασε η μεγάλη στιγμή για να κάνουμε την κλήρωση για τον μεγάλο μας διαγωνισμό από τη νούμερο 1 σχολή επαγγέλματα ομορφιάς, το Christie Academy. Υπεύθυνη σπουδών είναι εδώ η Μαριλή Σωτηράκη. Μαριλή, καλώς όρισε στο Music Club.
2: Καλώς σας βρήκα, Κωνσταντίνα μου. Καλησπέρα στους ακροατές. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί από ό,τι μαθαίνω η συμμετοχή έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία.
1: Έχει και γίνει
2: κάθε
1: χαμός.
2: Προηγούμενο διαγωνισμό.
1: Ναι, ναι, ναι. Όντως, έχει γίνει χαμός σε Facebook, σε Instagram. Όλοι θέλουν να φοιτήσουν στο Christie Academy. Μπράβο σας. Ένα μεγάλο δώρο θα δώσουμε, έτσι δεν είναι? Θα διαλέξει νικήτρια είτε την υποτροφία για επαγγελματικό μακιγιάς, είτε
2: για αισθητική άκρων. Είναι μία τρίμηνη, είναι το βασικό πρόγραμμα σπουδών και είναι ένα μεγάλο δώρο. Ας μην πούμε αξίας, δεν πειράζει.
1: Είναι μεγάλης αξίας.
2: Είναι μεγάλης
1: όμως.
2: Είναι μεγάλης αξίας. Είναι τέτρα, είναι πόσο. Είναι τετραψήφιο το αριθμό.
1: Είναι. Πες μου λίγο για τη σχολή, για το Christie Academy. Τι μπορεί να σπουδάσει εκεί μια φίλη μας που μας ακούει τώρα, και ένας φίλος φυσικά, έτσι. Δεν είναι μόνο γυναίκες.
2: Η Christie Academy ξεκίνησε το 2014. Κάθε χρονιά αναπτυσσόμαστε όλο και περισσότερο. Αυτό μας το δείχνει και ο κόσμος. Γιατί φέτος ειδικά τα τμήματα έχουν γεμίσει σχεδόν από πολύ νωρίς. Και ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο γι' αυτό, γιατί και οι περισσότεροι έρχονται από σύσταση και όχι από διαφήμιση.
1: Βασικό
2: δείχνει
1: αυτό.
2: Λοιπόν, ότι ο κόσμος που έχει μπει και έχει φοιτήσει τη σχολή, έχει αγαπήσει τη σχολή, την έχει εμπιστευτεί, έχει εκτιμήσει τις παροχές τις οποίες έχει πληρώσει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είμαστε μια μεγάλη οικογένεια εκεί που μπορεί να αναπτυσσόμαστε, αλλά δεν χάνουμε την ανθρώπινη επαφή και το να θέλουμε το καλύτερο για όλες τις σπουδάστριες ή τους σπουδαστές μας. Η Christie Academy λοιπόν είναι ένα σεμιναριακό κέντρο στο οποίο εξειδικεύεται στα επαγγέλματα ομορφιάς, αισθητική άκρων ονειχοπλαστική, επαγγελματικό μακιγιάς, αισθητική προσώπου, spa therapist, κομμωτική, barbering και εξειδικευμένα σεμινάρια τα οποία έχουν να κάνουν για lash και brow artist, permanent makeup, lash extension, μετεκπαιδευτικά σεμινάρια, γενικότερα ό,τι συσχετίζεται με την ομορφιά.
1: Είναι πολλές οι κατευθύνσεις λοιπόν που μπορεί να πάρει κάποιος ερχόμενος στην Christie Academy. Πολλά τα τμήματα και κάθε χρόνο νομίζω και με περισσότερα παιδιά.
2: Έτσι είναι, και το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν ευέλικτα προγράμματα σπουδών σε τμήματα ολιγομελή, τα οποία είναι τα περισσότερα δύο φορές την εβδομάδα, έτσι ώστε δεν μπορούν να το κάνουν συμπληρωματικά και δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε το ήδη φορτωμένο πρόγραμμα μιας μητέρας, μιας εργαζόμενης, ενός μιας φοιτήτριας. Οπότε αυτό μπορεί να έρθει πολύ ευχάριστα και να είμαστε και το ευχάριστο διάλειμμα, δίνοντας την ευκαιρία στην αγορά εργασίας να έχει μία σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση σε μία από τις ειδικότητες τις οποίες θα επιλέξει.
1: Μάλιστα, πάμε να σε αφιερώσω ένα Στέλιο Ρόκο που ξέρω ότι σας αρέσει πάρα πολύ. Να επιστρέψουμε. Έγινε και συναυλία από την Greta Art Production, φυσικά ήμασταν εκεί.
2: Φανταστικός.
1: Και συγχαρητήρια και για τις συναυλίες που διοργανώσατε φέτος το καλοκαίρι. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε με την κλήρωση.

0: Music Club 105,8. Ραδιόφωνο για δυνατούς ακροατές.
1: Ραδιόφωνο για δυνατούς ακροατές. Ραδιόφωνο με μεγάλα δώρα. Η υπεύθυνη σπουδών της Christie Academy, Μαριλή Σωτηράκη, είναι εδώ και θα κάνουμε παρέα την κλήρωση. Μαριλή, μόνο που βλέπουν εσένα τα κορίτσια και τα αγόρια, έτσι. Γιατί είχαμε και, να ξέρει, συμμετοχή και από αγόρια στο διαγωνισμό.
2: Πολύ ωραία.
1: Είδα δύο τρεις φίλους που γράφουν μακιγιάζ.
2: Μα δεν αμφιβάλλω καθόλου. Ναι. Τα αγόρια όταν μπαίνουν στο χώρο είναι πρωτοπόροι και πάνε πάρα πολύ καλά.
1: Όντως.
2: Γιατί κάνουν κάτι το οποίο πραγματικά αγαπάνε, οπότε δεν υπάρχει εμπόδιο στο να είναι κάποιο αγόρι ή κορίτσι.
1: Μα οι κορυφαίοι είναι και άντρες. Έτσι. Και στο μακιγιάζ και στην.
2: Δεν ήθελα να το πω για να μην είναι τέτοια τα κορίτσια.
1: Εντάξει, έχουμε πολλά παραδείγματα από... και από εξωτερικό και από.
2: Και
1: την...
2: τόσο από Έλληνες.
1: Βέβαια. Λοιπόν, πάτα το κουμπί τώρα να δούμε. Έτσι, είσαι και πολύ γρήγορη. Να δούμε ποιο ή ποια θα είναι η νικήτρια. Θα μα πει εσύ το όνομα που θα δει στην οθόνη. Έχω πολύ άγχος γιατί είναι μεγάλο δώρο τώρα.
2: Είναι, ναι.
1: Και είχαμε πραγματικά πολλές συμμετοχές.
2: Εγώ εύχομαι να νικήσει κάποια η οποία μπορεί να.
1: Έλα, πες το όνομα τώρα.
2: Λοιπόν, Μαρία.
1: Η φίλη μας η Μαρία, λοιπόν, Πρεκατσουνάκη. Να το πω και σωστά γιατί θα ψάξω να την βρω να την βγάλουμε
2: σωστά.
1: Στον αέρα.
2: Συγχαρητήρια, Μαρία.
1: Μπράβο, ρε Μαράκι. Γράφουν και σχόλια. Νομίζω ότι ηχοπλαστική έχει γράψει συγκεκριμένη η Μαριλή.
2: Εμείς όλοι
1: πολύ ονειχοπλαστική και νύχια, έτσι. Πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ, ναι.
1: Πάρα πολύ. Είναι πολύ. Τώρα από τις νούμερο ένα ειδικότητες.
2: Από τις νούμερο ένα.
1: Ναι.
2: Πάντα ήταν.
1: Πάντα ήταν, ναι, ναι.
2: Όπως επίσης έχει ανέβει πάρα πολύ οι θεραπευτές μάλαξης, το spa therapist, γιατί είναι πολύ άμεση η επαγγελματική αποκατάσταση και η ζήτηση στην αγορά τεράστια, όπως και στην αισθητική άκρων και βέβαια και στην κομμωτική και στο barbering.
1: Τέλεια, τέλεια. Μα είπαμε, είναι νούμερο ένα σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στο Γιώργο Σαριωτάκη. Ετοιμάζεστε και για τα καλλιστεία τώρα.
2: Ετοιμαζόμαστε για τα καλλιστεία, βεβαίως.
1: Οι κριτικοπούλες,
2: οι οποίες μας ακούνε. Πρόσφατα είδες και τη Μαρία Αποστολάκη.
1: Βέβαια, το κορίτσι μας, το αγαπημένο μοντέλο.
2: Η οποία ταξιδεύει, θα αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα σε διαγωνισμό μεγάλο. Έχει μπει ήδη στο σπίτι του GNTM και διεκδικεί τα όνειρά της. Απλά να ξέρετε ότι το πρώτο σκαλοπάτι, και είναι γερό σκαλοπάτι, είναι τα Παγκρίτια Καλλιστεία, τα οποία πολλά χρόνια έχουν συνεχή κάθε χρόνο παρουσία. Αναδεικνύουμε, σκοπός μας είναι να αναδείξουμε την κριτική ομορφιά και να μπορούμε να βοηθήσουμε και να είναι το πρώτο σκαλοπάτι στο χώρο αυτό. Μπορούν λοιπόν, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην ιστοσελίδα των Miss Crete, να δηλώσετε συμμετοχή πολύ γρήγορα. Τώρα άμεσα θα γίνουν τα πρώτα casting και το Δεκέμβρη βέβαια ο τελικός.
1: Ο μεγάλος τελικός, εκεί θα είμαστε. Πολλά κορίτσια έχουν τα τελευταία χρόνια πάρει και πολλές θέσεις ομορφιάς και στα πανελλαδικά καλλιστεία και όχι μόνο και
2: αναφέρθηκα στη Μαρία λόγω του ότι είναι η πιο πρόσφατη, χωρίς να θέλω να δικήσω. Είναι πάρα πολλές οι κοπέλες και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Ειδικά ο Γιώργος πραγματικά νιώθει περηφάνεια και καμάρι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εμείς κάθε φορά πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή σεζόν.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Στην Christie Academy.
2: Συγχαρητήρια.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Στην τυχερή, την περιμένουμε να επικοινωνήσει μαζί
1: μας. Τώρα θα την ψάξουμε, να την βγάλουμε και στον αέρα, αν την βρούμε αμέσως.
2: Την καλησπέρα μου. Να έχουμε ένα υπέροχο φθινόπωρο και εσείς καταπληκτικές μουσικές.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Μαρλή.
0: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction.

0: Γίνεται.
1: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
0: Και για φαγητό.
1: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
0: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
2: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι. Απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι. Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση.
3: Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
4: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημετζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι. Ολοταχώς.
5: Νιώθω πίεση.
6: Αφού σ' αρέσει.
5: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλύσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
7: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
8: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
7: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
8: The Thermos Events.
7: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
8: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
7: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
9: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
7: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
10: Η ώρα είναι μία.
9: Μία προσφορά από το eFood.
11: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου σασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

0: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Music Club 105,8.
1: Μόνο επιτυχίες, Music Club 105,8. Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Κληρώσαμε και την υποτροφή από την Christie Academy. Ελπίζουμε και το τέλος εκπομπής να έχουμε βρει και την νικήτρια για να τη βγάλουμε στον αέρα. Είναι τεράστιο το δώρο, μεγάλη υποτροφία, και δίνουμε και άλλες πολλές υποτροφίες. Μην το ξεχνάτε. Αυτό είναι όλοι διαγωνισμοί ανεβασμένοι στα social του σταθμού και στο Instagram αλλά και στο Facebook. Λοιπόν, επιστρέψαμε παρέα με τον όμιλο Καρπαθιωτάκη, με τρία καταστήματα στην πόλη του Ηρακλείου, όλα στη Λεωφόρο Κνωσού, το 11 το Μπαϊκαρπαθιωτάκι, στο Residence και το Μεζόν. Θα πας να επιλέξεις έπιπλα χειροποίητα, παρακαλώ, για όλο το σπίτι και σε όποιες διαστάσεις θέλεις εσύ. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας. Πολλά πολλά φιλιά στον Bill που μας ακούει από Αμερική, στους φίλους τους μακρινούς, στην Δέσποινα που μας ακούει από την Ιταλία, στον Νίκο από τη Σουηδία. Μου έχουν στείλει ήδη μηνυματάκια και την καλημέρα τους. Να είστε καλά, βρε παιδιά. Τη Γερμανία που είναι συντονισμένη εδώ, ο Λευτέρης και η Τζόρτζια, η Αμερική, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Αυστρία. Μας ακούει και η Αυστρία. Θα έρθουμε στην Αυστρία. Πότε παίζει ο Όφη? 21 Ιανουαρίου, παιδιά, στο Γκρατς. Το Βέλγιο μας ακούει αυτή τη στιγμή, η Αγγλία και η Ιταλία. Στείλτε μηνυματάκια, στείλτε email info@musicclub.gr. Και εισιτήριο 1-1 θα είναι το εισιτήριο από Νίκο Οικονομόπουλο.

0: Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Club, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Club 105,8. Ανέβασε το.
1: Music Club 105,8. Έχουμε και την νικήτρια που κέρδισε την υποτροφία στην Christie Academy. Μαράκι, συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρούμενη.
2: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ναι. Αγαπώ αυτή τη σχολή, έχω παρελθόν εκεί.
1: Α, οπότε γνωρίζεις, ναι.
2: Και την ανοιχοπλαστική, βεβαίως.
1: Μάλιστα.
2: Ήθελα να βγάλω και τα... Να ασχοληθώ και με αυτό, να τα έχω όλο το πακέτο.
1: Τέλεια, τέλεια. Οπότε να είσαι πλήρης τώρα.
2: Βεβαίως, θα είμαι πλήρης. Ευχαριστώ πολύ.
1: Τέλεια, τέλεια. Θα επικοινωνήσεις με τη σχολή, να δώσεις και τα στοιχεία σου, να πας να ξεκινήσεις τα μαθήματα. Οπότε ασχολείσαι ήδη έτσι με την αισθητική.
2: Ναι, όχι πολύ.
1: Εν μέρη.
2: Ναι, το κάνω έτσι λίγο σαν χόμπι.
1: Α, οπότε τις τώρα να.
2: Γύρω-γύρω, αλλά θέλω να το κάνω και πιο επαγγελματικά.
1: Τώρα θα το κάνεις επαγγελματικά. Αυτή είναι η ευκαιρία που σου δίνει ο Music Club και η Christie Academy.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και το Music και το Christie.
1: Έτσι, και εμείς ευχαριστούμε που πήρες μέρος στο διαγωνισμό. Άντε, καλή συνέχεια και καλές σπουδές στην Christie Academy.
2: Θα σε πάρω για μοντέλο.
1: Εννοείται, εννοείται. Θα έρθω να μου φτιάξεις τα νύχια, εννοείται αυτό. Θα με καλέσετε με την κυρία Σωτηράκη.
2: Αμέ.
1: Φιλιά πολλά.
2: Πολύ.
1: Συγχαρητήρια. Γεια σου, Γιάννη.

Στα Αστέρια πάμε με Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος μην ξεχνάτε ετοιμάζει μεγάλη συναυλία 18 Οκτωβρίου στο Παρίσι, στο Λασίν Μουσικάλε. Και μάλιστα από ό,τι βλέπω υπάρχουν και ταξιδιωτικά έτσι πρακτορία στην Αθήνα που οργανώνουν τετραήμερα πακέτα για να πάνε να ακούσουν τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Μεγάλη επιτυχία το αγόρι μας, είναι international. Τι να λέμε τώρα, μετά την Αμερική πάνε να κατακτήσει και το Παρίσι. Και όσοι φίλοι έτσι ομιλείτες, γιατί ο επόμενος αγώνας στο Europa League για τον Όφη είναι στη Ρεν της Γαλλίας, όσοι πάνε 15 Οκτωβρίου στη Ρεν στη Γαλλία μπορούν στο γυρισμό να μείνουν λίγο παρισάκι, να ακούσουν και Κωνσταντίνο Αργυρό. Μπράβο στον Κωνσταντίνο μας, ετοιμάζεται πήρε το δώσ για αυτή την μεγάλη συναυλία στην Γαλλία και στο Παρίσι. Πάμε λίγο στην Ανδρομάχη, αγαπημένη τραγουδίστρια, αγαπημένο ζευγάρι με τον Γιώργο Λιβάνη, δεν ξέρω κατά πόσο αγαπημένο είναι πλέον βέβαια. Διότι υπάρχουν φήμες ότι το ζευγάρι, παρόλο που πρόσφατα απέκτησε παιδί, βρίσκεται στα χωρίσματα. Πριν από λίγο καιρό είχε ερωτηθεί ο Γιώργος Λιβάνης από δημοσιογράφους, είχε κρατήσει όμως χαμηλούς τόνους και είχε πει θα το σχολιάσω κάποια άλλη στιγμή. Θα τα πούμε σίγουρα όλα κάποια άλλη στιγμή, εννοούσα ας πούμε τον χωρισμό που ακούγεται. Και έτσι χτες σταμάτησαν και την Ανδρομάχη, η παπαράτσι, η οποία όμως ήταν απόλυτη. Λέει, είναι δυνατόν, τι είναι αυτά που με ρωτάτε, είπε η Ανδρομάχη. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο. Εμείς ελπίζουμε να μην ισχύουν οι φήμες, διότι έχει βγάλει και ένα καινούργιο τραγούδι Ανδρομάχη που λέει: το είμαι πιο άντρας από σένα. Δεν ξέρω αν ήταν μπηχτή, αλλά ελπίζουμε να μην έχουμε έτσι κανένα τόσο γρήγορο χωρισμό. Πολύ ωραίο ζευγάρι ο Λιβάνης με την Ανδρομάχη. Πάμε να ακούσουμε Ανδρομάχη. Ένα τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Το πάρε ρεπό από τη δουλειά. Πάρτε και κανένα ρεπό, δεν πειράζει. Αν είναι καλό σκοπό.

0: για παλίτσα με τη Μαρίνα Νικολή. Music Club 105,8.
1: Ωραία για παλίτσα με τη Μαρίνα Νικολή. Πάμε στα αθλητικά της ημέρας και στα αθλητικά του Σουκού φυσικά.
2: Τα αθλητικά του Σουκού είναι... είναι Ελλάδα μόνο,
1: ναι,
2: παιδιά.
1: Ναι.
2: Τι γυναίκη ήταν αυτή χθες το βράδυ.
1: Ωραία,
2: πολύ ωραίος αγώνας.
1: Έπρεπε
2: να το πάρουμε τον αγώνα το χθεσινό. Παίξαμε φανταστικά. Αν και δεχτήκαμε τον γκολ πολύ νωρίς, μόλις το τρίτο λεπτό. Έπρεπε να πάρουμε τον αγώνα. Παίξανε πάρα πολύ καλά όλη η ομάδα. Εντάξει, έχουμε πολύ καλό ρόστερ, έτσι. Πολύ καλούς παίχτες έχουμε στην εθνική αυτή.
1: Ναι, αντί και μακάρι να έχει και συνέχεια. Πότε είναι το επόμενο μάτς τώρα?
2: Την Κυριακή 10 παρατέταρτο με τη Γερμανία. Πολύ δύσκολο.
1: Δύσκολο είναι τη Γερμανία. Στο Augsburg της Γερμανίας παίζουμε. Ναι.
2: 10 παρατέταρτο Α.
1: Πάλι στον Α. Ναι. Αυτή τη στιγμή νομίζω είμαστε και πρώτοι στον όμιλο.
2: Είμαστε πρώτοι.
1: Ναι.
2: Χθες έφερε χ η Ολλανδία με τη Γερμανία.
1: Α, μακάρι να μας ευνοήσουν και τα άλλα αποτελέσματα. Άντε, μακάρι.
2: Εντάξει, οπότε τα δύσκολα είναι τώρα Γερμανία και Ολλανδία.
1: Μάλιστα. Κυριακή να βάλει και πιο πολύ τον Θανάση Αντρούτσο, παρακαλώ πολύ.
2: Ναι, όχι στο 90 που τον έβαλε
1: τώρα χθες. Με τον. Πώς το λένε τον άλλο. Τέλος πάντων, για πες τώρα τι άλλο έχουμε στα αθλητικά.
2: Αυτά προς το παρόν και συλληπιτήρια που πέθανε ο Σούλης ο Μαρκόπουλος, αυτός ο μεγάλος προπονητής του μπάσκετ που έχει περάσει πολλές ομάδες. Πάω, Κάρι, ΑΕΚ, έχει παίξει σε πολλές ομάδες. Και πέθανε σήμερα σε ηλικία 77 ετών.
1: Μάλιστα. Ναι. Μεγάλη απώλεια για τον μπάσκετ. Ναι. Γιατί και στο μπάσκετ είμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο, να το πούμε αυτό. Μπράβο, Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 10 παρατέταρτο λοιπόν, την Κυριακή το βραδάκι.
2: Κυριακή.
1: Θα συντονιστούμε πάλι στον Α για να δούμε και το επόμενο μάτς της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου και μακάρι πάλι να έχουμε νίκη.
2: Ναι.
1: Μακάρι.
2: Θα έχουμε, πιστεύω. Έστω ένα χ. Εντάξει, η Γερμανία είναι δύσκολη. Mm-hmm. Ελπίζουμε σε ένα χ. Τουλάχιστον.
1: Από το στόμα σου και στο Ιβάν ταυτίστε.
2: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
4: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
5: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
7: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
6: Σου έχω λύση.
8: Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
7: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
8: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17 αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
9: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
10: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
9: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
10: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
11: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
5: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
1: Ξενιάστε μια για πάντα.
12: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
13: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου.

Music Lab 105,8. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο με Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Τι ωραίο τραγούδι. Έδωσε μια μεγάλη συναυλία η Νατάσα χτες και τοποθετήθηκε πάλι για τον Γιώργο Μαζονάκη. Είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν. Ήταν και από τους καλλιτέχνες έτσι που φάνηκε πολύ συντετριμένη και στην κηδεία του Μαζονάκη. Μια κουβέντα όμως που είπε δημιούργησε πάρα πολλά σχόλια στο διαδίκτυο. Βασικά μια λάθος τοποθέτηση, διατύπωση, κάπως έτσι μπορώ να το πω εγώ. Γιατί λέει στην χθεσινή συναυλία αναφέρθηκε πάρα πολλές φορές στον Γιώργο Μαζονάκη και κάποια στιγμή είπε ότι θέλοντας να δείξει ότι ο Μαζονάκης ήταν αντισυμβατικός, έτσι ήθελε, έτσι έκανε και καλά ρε παιδί μου για τη στιγμή που έφυγε. Και σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως αυτό, αλλά παιδιά κάπου όπα με τα social. Εντάξει τώρα, καλλιτέχνες είναι στη σκηνή, έχουν το άγχος τους, έχουν τη συναυλία τους, έχουν τη στεναχώρια για τον Γιώργο Μαζονάκη. Δηλαδή δεν νομίζω ότι πρέπει τόσο πολύ να κατηγορούμε κάποιον και κυρίως την Νατάσα που ήταν και πολύ δεμένη με τον Γιώργο Μαζονάκη. Εντάξει, ήθελε να δείξει ότι ήταν αντισυμβατικός ο Μαζό και έκανε πάντα αυτό που ήθελε. Μέχρι εκεί. Πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη για τη συνέχεια. Αφού σας θυμίσω ότι το κατάστημα Λελεδάκη Σουόμο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Δικαιοσύνης 17 έχει φέρει τη νέα φθινοπορεινή συλλογή, αντρική συλλογή για όλες τις ώρες της ημέρας. Να πάτε να προμηθευτείτε φορμούλες τώρα που είναι εποχή τους, τζινάκια και φυσικά και βραδινές εμφανίσεις μέχρι και κουστούμια, όλα σε πολύ πολύ προσιτές τιμές. Έχω ετοιμάσει τον Θοδωρή Φέρη σε ένα τραγούδι από Στέλλα Καλή. Μαζί εμφανίζονται φέτος στο Ποσειδόνιο. Φωνάρε Στέλλα Καλή και περιμένουμε και το καινούριο της τραγούδι.

0: Music Club 105,8. Ανέβασέ το.
1: Ανέβασέ το. Ανέβασέ το. Ανέβασέ το.
0: Ανέβασέ το.

0: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.
1: Μόνο Music Club, μόνο τα καλύτερα και μεγάλα δώρα. Εμείς κληρώσαμε σήμερα μια δωρεάν υποτροφία, όπως ακούσατε, στην σχολή Christie Academy. Όμως τρέχουν και άλλοι διαγωνισμοί και άλλες υποτροφίες, παιδιά, στα social του σταθμού. Γι' αυτό να τα ψάχνετε και να παίρνετε μέρος. Διότι από εβδομάδα θα κληρωθούν και τρεις full δωρεάν αιτήσεις υποτροφίες αγγλικών Junior AB από τον εκπαιδευτικό όμιλο Η Σοφία, ο οποίος βρίσκεται στο Τσαλικάκι, στην Επισκοπή αλλά και στο Καστέλι. Ο νικητής θα επιλέξει που θα θέλει να φοιτήσει το παιδί του. Θα γίνουν κληρώσεις και από την πρωινή μας ζώνη και από την απογευματινή. Οπότε μπαίνετε στο Facebook και στο Instagram για να πάρετε μέρος. Επίσης θα δοθεί και μια τεράστια υποτροφή από τα ΙΕΚ Μορφή, από την εκπομπή της Μάνιας Δανδουλάκη. Στο Facebook και στο Instagram βρίσκεται τους διαγωνισμούς. Κάπου εδώ εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα σας αφήσω με Πάολα, που είδα ότι η αγαπημένη μου Πάολα, την αγαπάμε πολύ την Πάολα, να ξέρετε, βρέθηκε δίπλα σε ένα 14χρονο κοριτσάκι που πάσχει από οστεοσάρκωμα, εκπληρώνοντας την ευχή της 14χρονης Σταυρούλας, Make a Wish, στα γενέθλιά της, να είναι εκεί, να γνωρίσει την αγαπημένη της τραγουδίστρια την Πάολα. Και μάλιστα βλέπω και τις φωτογραφίες που είναι πάρα πολύ συγκινητικές από το καμαρίνι της αγαπημένης τραγουδίστριας, όπου συνομίλησε και λίγο με το μικρό κοριτσάκι. Την περνάνε και αυτά τα παιδιά, και πάντα πρέπει οι καλλιτέχνες που αγαπάνε και θαυμάζουν να βρίσκονται κοντά τους. Έτσι λοιπόν και η Πάολα για άλλη μια φορά βρέθηκε σε ένα κοριτσάκι που την είχε ανάγκη. Θα σας αποχαιρετήσω με τραγούδι από Πάολα και ξέχαστο Βασίλη Καρά, γιατί η αγάπη είναι θύελα, να το θυμάστε αυτό. Θα σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται, να μην αλλάξετε σταθμό, να μας ακούτε και το Σουκού, γιατί έχουμε ετοιμάσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τους DJ μας που θα παίξουν non-stop, ενώ εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα το πρωί σε 11 ακριβώς. Πολλά πολλά φιλιά από εμένα την Κωνσταντίνα, να περάσετε όμορφα. Bye!

0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονική.

0: και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Αλουμίνιουμ Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
3: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
3: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
1: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
1: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
5: Smartphone Xiaomi Redmi Note 17, χωρητικότητας 128 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 249 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy S26, χωρητικότητας 512 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 789 ευρώ. Apple iPhone Air, με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 48 MP, μόνο 949 ευρώ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας, με εκτόσεις έως και 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Μία προσφορά από το eFood.
8: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναής Garden and Hall κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Αθηναής Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-31-47. Αθηναής Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
3: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
2: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
3: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
7: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
6: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
7: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
6: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
8: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
10: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
11: Γίνεται.
10: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
11: Γίνεται.
10: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
11: Γίνεται.
10: Κτίριο ολόκληρο.
11: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
8: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810 210 866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται?
1: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
0: Και για φαγητό?
1: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
0: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
2: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
3: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
4: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
4: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
5: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
5: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Το ακούς αυτό?
1: 3 μήνες το ακούω, μάλλον θέλω σασμάν.
4: Και πήγες να το ελέγξεις?
1: Όχι.
5: Πήγαινε στο Special Car Service, εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν, καθαρισμός carbon και bake, διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα, πλήρης έλεγχος και σέρβις, και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχη.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό

0: Φορά από το eFood.
1: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούτα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.

0: Mix με όλα τα hits στη σειρά
1: με το Θέμη Κωνσταντίνο.
2: Πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenaeus Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenaeus Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenaeus Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης, μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
3: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Το ακούς αυτό?
5: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
4: Και πήγες να το ελέγξεις?
5: Όχι.
4: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
6: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
8: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
9: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

0: Όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Okay. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

0: πάντα.
1: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται?
3: Πάμε Ocean Seaside στην Ανάληψη.
2: Και για φαγητό?
3: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside, από το πρωί για καφέ και brunch ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και cozy ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
2: Ocean Seaside στην Ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
4: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
5: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
4: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
6: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
4: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
7: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
7: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: τέλους, σπίτι. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Fairmos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993 στο The Fairmos.

0: τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, Χαλκιαδάκης, από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου σασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού. Προετοιμασία ΚΤΕΟ και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Οχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
4: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
3: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
4: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης.
2: Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
7: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
6: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
7: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
6: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
2: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!
8: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική!
9: Γίνεται!
8: Και γκαραζόπορτα! Σειρώμενη!
9: Γίνεται!
8: Και σκίαστρο! Και κάγκελα! Και βιομηχανικό ρολό, ε!
9: Γίνεται!
8: Κτίριο ολόκληρο!
9: Γίνεται! Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
2: Metalcore, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Club, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Club 105,8. Ανέβασε το.

0: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχη.
0: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
0: The Fermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
0: Από το 1993, στο The Fermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fermos Events, 2810 311 173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Τα υδατορέματα της Κρήτης αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 271 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Μία προσφορά από το eFood.
7: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

Πού να δείτε ευτυχισμένες στιγμές που σκορπίζει το Olympia Palace, καθώς είναι ένας υπέροχος χώρος, ο οποίος έχει δύο αίθουσες μάλιστα, για να επιλέξετε ποια σας ταιριάζει, ποια αίθουσα μπορεί να φιλοξενήσει τους καλεσμένους σας και να κάνετε εκεί την εκδήλωσή σας, το γάμο σας, τον αραβόνα σας, οτιδήποτε και αν ετοιμάζετε τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια. Το Olympia Palace σας περιμένει λίγο έξω από το Ηράκλειο, καλώντας το 28 18 23 9 47. Θα κλείσετε κι εσείς τη δική σας ημερομηνία όσο είναι ακόμα καιρό. Επίσης μαζί μας έχουμε και τη Thermite College, μια 100% ελληνική εταιρεία, η οποία κατασκευάζει τους πιο σύγχρονους ηλιακούς θερμοσύφωνες. Φυσικά η Thermite βρίσκεται μόνο στην υδροδυναμική Σαριδάκης, στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο, εκεί ακριβώς θα τη βρείτε. Και επίσης δεν ξεχνάτε ότι έρχεται η έκθεση ανακαίνιση για όλους εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι σας, φυσικά στην ΔΕΚ Ηρακλείου, στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στο περίπτερο νούμερο 17, θα βρίσκεται και η υδροδυναμική και η Thermite, για να δείτε όλα όσα ψάχνετε από το νέο σας ηλιακό. Εμείς συνεχίζουμε, έχουμε Πέτρο Ιακωβίδη, έχουμε ένα ακόμη υπέροχο τραγούδι το οποίο έρχεται, και φυσικά να στείλουμε καλησπέρα και στο φίλο μας το Γιάννη, ο οποίος το επέλεξε. Γιάννη μου, να είσαι καλά, πάμε να τα ακούσουμε παρέα.

0: πριν από πόσα χρόνια φαντάζεστε κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι? Πριν από 14 χρόνια. Κάποιοι από εσάς που μας ακούτε αυτή την ώρα δεν είχατε καν γεννηθεί. Και μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι μέχρι σήμερα, δηλαδή μπράβο στους Βέγκας, ένα μεγάλο μπράβο γι' αυτό, αριθμεί 38 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Εντάξει, τεραστίων διαστάσεων επιτυχία. Και μάλιστα οι Vegas, πρέπει να σας πω, έχουν αναγγείλει ήδη στο προφίλ τους στο Instagram ότι θα έχουμε φέτος καινούρια τραγούδια από αυτούς. Δεν είπαν για ένα, είπαν για πολλά. Πληθυντικό χρησιμοποίησαν, καινούρια τραγούδια. Περιμένουμε λοιπόν με μεγάλη μας χαρά να τους ακούσουμε ξανά. Νομίζω ότι ήταν από τους πολύ πολύ αγαπημένους μας. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ, Music Club 105,8. Μηνυματάκια βεβαίως σε Facebook, Instagram, TikTok και φυσικά στο προφίλ του Music Club στο Viber, θα μας βρείτε πολύ εύκολα πατώντας 6970 11 10 58. Τι σας έχω τώρα? Σας έχω αναβήσει το τραγούδι το οποίο της έγραψε ο Αργή, ο Αργύρης Θεοφίλου δηλαδή, και μάλιστα θα είναι και ο DJ ο οποίος θα ανοίξει τη συναυλία της σε λίγες ημέρες στο ΆΚΑ. Το ξέρατε αυτό?
1: Music Club 105,8.

Όλη μέρα, όλες οι επιτυχίες. Music Club 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά.
1: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης, μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ε, τι έγινε? Τι κάνεις? Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
6: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
5: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
6: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
5: Γιατί?
6: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
5: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
6: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ και όλοι.
7: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
12: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
11: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
12: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
11: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
13: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!
14: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
15: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Θοδωρής Φέρης, νομίζω ότι ζούμε στην εποχή του Θοδωρή Φέρη, δηλαδή είναι από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της γενιάς του και της εποχής γενικότερα. Μακάρι να κρατήσει, φωνάρα ο Θοδωρής, δεν το συζητάμε. Ήδη νομίζω ότι έχει πιάσει και το νόημα, δηλαδή το νόημα της επιτυχίας. Έχει και έναν πολύ ταλαντούχο συνεργάτη, ο οποίος λέγεται Λευτέρης Κιτάντος, και ετοιμάζουν και το νέο του τραγούδι, το οποίο θα το ακούσετε πολύ σύντομα στο Music Lab 105,8. Και εμείς επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος. Τι μου κάνετε, πού σας βρίσκω αυτή την ώρα? Νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να ξεκινήσει και αυτό το απόγευμα η επικοινωνία μας. Και πώς θα συμβεί αυτό? Μέσα από τα social media, Facebook, Instagram, TikTok και φυσικά το Viber του Music Lab 6970 11 10 58. Και τώρα, πουλάκια μου, τι σας έχω? Σας έχω το νέο τραγούδι της Άννας Βύση, Όχι Γιατί. Τεράστια επιτυχία. Πριν ακόμη καν κυκλοφορήσει, το έχετε κάνει viral μέσα από τα βίντεό σας στο TikTok. Το έχει κάνει η ίδια η Άννα Βύση viral μέσα από τα post που έχει κάνει σε Instagram και TikTok επίσης. Οπότε έφτασε η στιγμή να τα ακούσουμε πανηγυρικά, θα έλεγα, στο Music Lab.
1: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Music Lab 105,8. Συνεχίζουμε. Οι επιτυχίες άλλωστε δεν σταματούν ποτέ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Και υπενθυμίζω, έχουμε μαζί μας Thermit Ecology και φυσικά υδροδυναμική Αριδάκη. Για εσάς που ψάχνετε το νέο σας ηλιακό, θα τον βρείτε στον ανισόπεδο κόμβο στο Γεώφυρο. Και μάλιστα, μια πολύ καλή ευκαιρία είναι να επισκεφτείτε την έκθεση Ανακαίνιση, η οποία έρχεται 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Στο περίπτερο νούμερο 17 θα βρίσκεται και η υδροδυναμική και η Thermit σε μια πολύ δυναμική εμφάνιση στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης. Και θα σας περιμένουν για να δείτε όλη τη σειρά της Thermit από κοντά. Φυσικά μαζί μας και το Olympia Palace, για εσάς που ετοιμάζετε για γάμο, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση. Θα βρείτε τα πάντα λίγο έξω από το Ηράκλειο. Και αυτό που σας χωρίζει είναι ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για να κλείσετε και τη δική σας ημερομηνία. 2810-823-947.
1: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Smartphone Xiaomi Redmi Note 17, χωρητικότητα 128 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 249 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy S26, χωρητικότητας 512 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 789 ευρώ. Apple iPhone Air, με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 48 MP, μόνο 949 ευρώ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας, με εκπτώσεις έως και 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
5: Τα υδατορέματα της Κρήτης αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 271 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Μία προσφορά από το eFood.
8: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το Συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.
10: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
11: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία και ρεία βάλαμε.
10: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

έκανε για ακόμη μία φορά το θαύμα του ο Γιώργος Σαμπάνης. Και φυσικά έχουμε μία ακόμη καινούργια επιτυχία, τέλος του τραγουδιού. Τι θέλω εγώ με σένα εδώ στο Music Lab για τους 105,8. Επιστρέψαμε, είναι το τρίτο μέρος, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες, ακούμε φυσικά και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Είναι τραγούδια τα οποία μου επιλέγετε στέλνοντας μηνυματάκι στο προσωπικό μου προφίλ στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook και φυσικά στα προφίλ του Music Lab 105,8 και φυσικά και στο Viber του σταθμού 69 70 11 10 58. Έχουμε πέτσα μόλις, έχουμε πέτσα μόλις. Φυσικά θα βρείτε τα καλύτερα για το κατοικίδιό σας, όλα αυτά τα καθημερινά, τα μικρά, από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο σημαντικά. Ό,τι και αν χρειάζεται ένα ζωάκι θα βρεθεί στην πέτσα μόλις. Ενημερωθείτε στα πέτσα μόλις για ό,τι και αν ψάχνετε, εκεί που η αγάπη γίνεται πράξη. Και φυσικά μαζί μας και αλουμινοδομή Αυτζής, για εσάς που ετοιμάζεστε για κάποια αλουμινοκατασκευή ή σιδηροκατασκευή, οι ειδικοί βρίσκονται στη Μάνο Κατράκη 153 στην Φοινικιά. Επόμενο τραγούδι έρχεται αμέσως από την Ιουλία Καλυμάνη και μάλιστα και αυτή την εβδομάδα το συγκεκριμένο, το στα καλύτερα που έλκονται, στα 10 πρώτα στις δικές σας μουσικές επιλογές. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

Ναι, λοιπόν, είναι το τραγούδι μας. Θα το κάνουμε σύνθημα στο Music Lab της 105,8. Παγκόσμιο φαινόμενο Πέτρος Ιακωβίδης. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται με τα μηνυματάκια σας? Για πάμε να δούμε λίγο. Καλησπέρα στην Ντίνα, η οποία μου γράφει: μπορούμε να ακούσουμε κάτι παλιότερο από Μιχάλη Χατζηγιάννη? Βεβαίως μπορούμε, Ντίνα μου. Έχουμε επιλέξει ήδη κάτι από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Συνημερώνω. Καλησπέρα να στείλω και στην Νικολέτα, η οποία μου έχει ζητήσει και τη Γαρμπή. Πολύ ωραία. Μιχάλης Χατζηγιάννης λοιπόν και τη Γαρμπή θα είναι τα δύο επόμενα τραγούδια που θα έρθουν ευθύς αμέσως στο Music Club.

0: Music Club 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά.
1: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
2: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
1: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
2: Μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
1: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
5: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
4: Τι λες παιδί μου?
5: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
4: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
10: Και τώρα.
11: And now.
12: This

Μέλισσες, Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα, έτσι ξεκινώντας αυτό το τέταρτο μέρος εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Εδώ είμαστε για να παίξουμε και άλλες δικές σας αγαπημένες επιτυχίες και μάλιστα θα κάνουμε τώρα μία επιστροφή στο παρελθόν. Αλλά πριν φτάσω στην αναβίση και στο υπέροχο ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη που ακολουθεί, θέλω να πάμε μαζί στην Πέτσα Μόλις για να δούμε τι είναι αυτό που ακριβώς χρειάζεται το κατοικίδιό σας. Ό,τι και αν έχετε στο μυαλό σας, από το πιο απλό παιχνίδι μέχρι την πιο εξειδικευμένη τροφή, θα τα βρείτε όλα.

θέλω να πάμε μαζί στην Πέτσα Μόλις για να δούμε τι είναι αυτό που ακριβώς χρειάζεται το κατοικίδιό σας. Ό,τι και αν έχετε στο μυαλό σας, από το πιο απλό παιχνίδι μέχρι την πιο εξειδικευμένη τροφή, θα τα βρείτε όλα.

θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έγραψε αυτό το τραγούδι για την Αμαριλής και αποφάσισε αρκετά χρόνια μετά να το πει και ο ίδιος και πολύ καλά έκανε. Νομίζω ότι το τραγουδούσε ούτως ή άλλως στα live του, όπως κάνει και με όλες τις επιτυχίες, όλα αυτά που έχει γράψει για άλλους καλλιτέχνες. Και πιστέψτε με, έτσι ένα μικρό ψάξιμο στο Google θα σας πείσει ότι ο Γιώργος Σαμπάνης έχει γράψει εκπληκτικά τραγούδια, όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά κυρίως για τους άλλους. Λοιπόν, παιδιά μου, κάπου εδώ έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη σταματάει στο μικρόφωνο εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Τα λέμε καθημερινά από τις 6 μέχρι τις 8. Αυτό κάναμε και σήμερα. Ελπίζω να περάσετε καλά. Θα σας ευχαριστήσω φυσικά που μου κάνατε παρέα και θα σας ευχηθώ να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν είναι αυτό που έχετε βάλει σκοπό να κάνετε. Να ακούτε πάντα Music Lab 105,8, γιατί εδώ παίζουμε την καλύτερη μουσική. Τα φιλιά μου, για χαρά.
1: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Lab. Μόνο Music Lab 105,8.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Λίγο.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
2: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται.
3: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
4: Και για φαγητό.
3: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
4: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
5: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Νιώθω πίεση.
7: Αφού σ' αρέσει.
6: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
3: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
8: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
9: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
8: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
9: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
10: Ποιον?
3: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
11: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
3: Ξενιάστε μια για πάντα.
2: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
12: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
2: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
12: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
2: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
3: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε.

0: Music Club 105,8. Ανέβασε την ένταση. Ανέβασε την ένταση. Και τραγούδα μαζί του.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένη μου παρέα. Είστε συντονισμένοι στο Music Club 105,8 και εδώ είμαι εγώ η Ελένη Λιαπάκη για να σας κρατήσω συντροφιά με την καλύτερη μουσική και φυσικά με την καλύτερη παρέα, γιατί σήμερα έχω ένα επίτιμο καλεσμένο εδώ στην εκπομπή μας, παιδιά, δεν είμαι μόνη μου. Και είναι ο Μύρωνας, ο μικρός Μύρωνας, που φυσικά είναι ο γιος μου. Και ήρθε να μου κάνει παρέα στην εκπομπή και θα σας πει και αυτός ένα καλησπέρα. Για να δούμε, Μύρωνα, για μιλά. Για πες ένα καλησπέρα εδώ στους ακροατές μας που μας ακούνε.
2: Καλησπέρα.
1: Πώς σου φαίνεται εδώ το στούντιό μας, τα decks μας, πώς σου φαίνεται το όλο θέμα με τη μουσική?
2: Ωραία.
1: Τα απολαμβάνει, παιδιά, να ξέρετε. Λοιπόν, ο Μύρωνας έχει μια επιλογή τραγουδιού του Νίκο Οικονομόπουλου. Ποιο θες να ακούσεις, τον έκπτωτο?
2: Άγγελα Μονάχου.
1: Αυτό, το ξέρει απ' έξω, θέλω να σας πω. Οπότε και εσείς μανάδες, πατεράδες, αν έχετε παιδιά, να μου στείλετε εδώ τις μουσικές τους επιλογές, να τις βάλουμε, να τις ακούσουν τα παιδιά να χαρούν. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου και είμαστε έτοιμοι να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε Οικονομόπουλο και ό,τι άλλο επιθυμεί η ψυχή μας. Πάμε.
0: Music Club 105,8. Παίζει μόνο για σένα. Παίζει ελληνικά.

0: Music Club 105,8. Music Club. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Εδώ είμαστε πάλι, αγαπημένοι ακροατές του Music Club 105,8. Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε με αναβήσεις σε περίπτωση που τώρα είναι η μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ και έχει γίνει φυσικά sold out, με περισσότερους από 55.000 ανθρώπους να ετοιμάζονται για μια μοναδική μουσική εμπειρία. Εντάξει, θα είναι φοβερό το θέαμα. 26 Σεπτεμβρίου θα ανεβάσει τον πύχη των live shows στην Ελλάδα μπροστά σε ένα κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο. Εντάξει, αναβήσεις είναι αυτή, τι να πούμε. Εν τω μεταξύ, έχουμε μαζί μας τη Metalcore, Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Πού θα τους βρείτε? Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Όπως επίσης και το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη, που μπορείτε να κάνετε το γάμο σας, τη βαφτισή σας, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-39-76 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου στο Ηράκλειο Κρήτης. Και έχουμε μία αφιέρωση από το φίλο μας το Μάριο, που θέλει να ακούσει «Ζω μεγάλες στιγμές» του Στέλιου Ρόκου, και μας έστειλε και μία μανούλα. Η φίλη μας η Αλεξάνδρα είναι φανατική ακροάτρια της εκπομπής και θέλει να ακούσει, λέει, η κόρη της, όπως ήθελε και ο Μύρωνας που είναι εδώ στο στούντιο, τον έκτοτο άγγελο. Η κόρη της θέλει να ακούσει Κατερίνα Λιόλου, «Λιογαριασμό». Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν σιγά σιγά.
0: Δεν παίζουμε όλα τα καινούργια, μόνο τα καλά. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στη καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Χοτ προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Music Club 105,8.
4: Όλοι ακούνε.
5: Γεια σας, είμαστε
6: η Εύα,
7: η Βάλια,
8: η Νελόπη,
9: η Δήμητρα,
10: η Κλειό.
11: Και ακούμε και εμείς Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Γυρίσαμε. Πού σας βρίσκω, αγαπημένοι ακροατές του Music Club 105,8, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία σας, πού? Λοιπόν, επιστρέψαμε με ένα τραγούδι του Στέλιου Ρόκου με τίτλο «Εσένα ή τίποτα», κυκλοφόρησε επίσημα σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου λοιπόν, και μιλάει αυτό το τραγούδι, είναι μια απόλυτη ερωτική μπαλάντα που μιλάει για την απόλυτη αφοσίωση. Οι στίχοι, τους οποίους υπογράφουν η Βίκη Γεροθόδουρου και ο ίδιος ο Στέλιος Ρόκος, περιγράφουν έναν έρωτα τόσο βαθύ και αληθινό που δεν αφήνει περιθώρια για δεύτερες επιλογές ή συμβιβασμούς. Το κεντρικό μήνυμα είναι πως για τον άνθρωπο που αγαπάει, η μόνη επιλογή στη ζωή είναι αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλιώς προτιμά το τίποτα. Εντάξει, απίστευτο τραγούδι, το αγαπώ ήδη. Είναι μέσα στη συλλογή μου λοιπόν. Μύρο, να συμφωνείς, τον έχω εδώ και δεν μιλάει, για πες.
2: Γεια.
1: Σ' αρέσει αυτό το τραγούδι που βάλαμε του Στέλιου Ρόκου?
2: Ναι.
1: Πόσο πολύ σ' αρέσει? Όλα ή τίποτα? Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Συμφωνεί με το όλα ή τίποτα ή όλα ή τίποτα?
2: Ναι.
1: Έτσι, μπράβο. Εμείς δεν είμαστε για λίγα, είμαστε ή για όλα, δηλαδή για μεσαίες καταστάσεις ας πούμε. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι ο Music Club ετοιμάζει φοβερές εκπλήξεις, φοβερά δώρα, γιατί μόνο ο Music Club μπορεί να το υποστηρίξει όλο αυτό. Κληρώνουμε λοιπόν 3 φουλ δωρεάν ετήσεις υποτροφίες αγγλικών. Μία ο Παναγιώτης ο Μάρτης το πρωί, μία ο Χάρης Σταματάκης το απόγευμα και μία εγώ στην εκπομπή μας στις 2 Οκτωβρίου. Ποιο είναι αυτό το δώρο? Είναι λοιπόν μία υποτροφία ετήσια αγγλικών Junior AB, παιδιά Δευτέρας έως Τετάρτης Δημοτικού, από τον εκπαιδευτικό όμιλο E-Sophia, σε όποιο παράρτημα ή δομή επιθυμεί ο νικητής. Είναι στο Τσαλικάκι, στην Επισκοπή, στο Καστέλι. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι 2810-2564-25. Και πώς μπορείτε λοιπόν να λάβετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό? Θα κάνετε like στο post του διαγωνισμού που έχουμε ανεβάσει στο Instagram. Θα μπείτε στο Instagram, θα το βρείτε, θα πατήσετε ένα like, μια καρδούλα και αμέσως αυτομάτως θα συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Επίσης, ήθελα να πω για την φίλη μου την ακροάτρια, μην την ξεχάσω, την αγαπημένη μικρή ακροάτρια που με πήρε τηλέφωνο, την Γλυκιά, ότι μου έκανε ένα συγκεκριμένο τραγούδι αφιέρωση, το οποίο δεν το έχουμε, όμως εγώ από την καλή μου την καρδιά και επειδή το αγαπώ αυτό το κορίτσι πάρα πολύ, θα τσεβερώσω τη Δέσποινα Σβανδύ, το κορίτσι πράγμα. Αν θέλει μπορεί να πάρει να ξαναβρούμε ένα άλλο τραγουδάκι, έτσι πιο εύκολο. Τι είναι, Μύρωνα? Ναι, λοιπόν, έχουμε και αυτά, καταλαβαίνουν οι μαμάδες και οι μπαμπάδες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Σβανδύ, το κορίτσι πράγμα, αφιερωμένο στη μικρή μου ακροάτρια.
0: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Club 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

0: Music Club 105,8.
1: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
3: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
5: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
3: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
5: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
3: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
2: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!
6: Η ώρα είναι 9.
4: Μία προσφορά από το eFood.
7: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: όλες οι επιτυχίες. Music Lab 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε στα Dex του Music Lab 105,8 με φυσικά Απόν και Καντάδα, αγαπημένο τραγούδι, γενικά αγαπημένος τραγουδιστής, έχει τόσο βελούδινη φωνή που δεν με νοιάζει να ακούω όλο το CD, γενικά όλα τα τραγούδια πάρα πολύ ευχάριστα. Λοιπόν, βρήκα ένα ωραιότατο θεματάκι για τους φίλους μας τους τετράποδους και λέει τώρα εδώ η έρευνα: αν ο σκύλος σου προτιμά να κοιμάται στο δικό σου κρεβάτι αντί στο δικό του, υπάρχει λόγος, παιδιά. Δεν το κάνει έτσι το ζωντανό. Τα κατοικίδια, ιδίως οι σκύλοι, συχνά έλκονται από τη γνώριμη μυρωδιά του ανθρώπου τους, η οποία μπορεί να τους προσφέρει αίσθημα οικειότητας και ασφάλειας. Παράλληλα, η παρουσία του ανθρώπου τους ενισχύει το κοινωνικό δεσμό, ενώ το κρεβάτι προσφέρει κάτι ακόμα πολύ σημαντικό: ζεστασιά και άνεση. Έρευνες δείχνουν ότι οι σκύλοι μπορούν να ανταποκρίνονται θετικά στη μυρωδιά ενός οικείου ανθρώπου και ότι η παρουσία του ιδιοκτήτη του μπορεί να επηρεάζει τον ύπνο και την αίσθηση ασφάλειάς τους. Έτσι, για ένα σκύλο, το ανθρώπινο κρεβάτι μπορεί να μην είναι απλώς πιο άνετο, μπορεί να είναι το μέρος που νιώθει περισσότερο σαν να βρίσκεται δίπλα στην οικογένειά του. Οπότε εντάξει, μην τα μαλώνετε που είναι συνέχεια στο κρεβάτι μαζί σας. Θέλουν να σας αισθάνονται κοντά, να νιώθουν ασφάλεια. Έχουν και αυτά το λόγο τους. Μύρονα, έχεις να πεις κάτι και εσύ γι' αυτό, για αυτό το θέμα με τα σκυλάκια? Θέλεις να πάρουμε ένα σκύλο μήπως?
2: Ναι.
1: Αλίμονο, αυτό μου το ζητάει καιρό. Σκύλο ή γάτα?
2: Γάτα, σκύλο.
1: Σκύλο, ε.
2: Και τα...
1: Α, ωραία. Εντάξει, θα μαλώνουν βέβαια, έτσι, σαν τη γάτα με το σκύλο που λέμε. Αλλά εντάξει, είναι ωραίο να έχετε ένα κατοικίδιο και ιδίως να πάτε να παίρνετε από εκεί που τα έχουν τα καημένα, τέλος πάντων, από φιλοζωικές οργανώσεις. Είναι ακόμα καλύτερο από το να αγοράζετε ένα, εντάξει, ένα ζωντανό. Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα σε μία αφιέρωση από την αγαπημένη μου μικρή φίλη τη Χαρά. Μου ζήτησε Μαρίνα Σάτι. Την αγαπώ πάρα πολύ, την ευχαριστώ. Και πάμε να το ακούσουμε. Αγαπημένη μου, στο αφιερώνω λοιπόν.
0: Music Lab 105,8. Παίζει μόνο για σένα. Παίζει ελληνικά.

Όλη μέρα, όλες οι επιτυχίες. Music Lab 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: ήταν η άλλη σταθμή.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Club 105,8. Παίζει μόνο για σένα. Παίζει ελληνικά.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Music Club 105,8, η ώρα είναι 9:18 περίπου. Να πούμε την καλησπέρα μας από αυτούς τους εξαιρετικούς ακροατές που μας ακούνε από το εξωτερικό, από τη Γερμανία, από την Αμερική, από το Βέλγιο, από τη Μάλτα, από τη Γαλλία, Αγγλία. Τι να πω, ευχαριστώ πολύ και για τα μηνύματα. Έχω να σας πω αναφορικά με το θέμα που λέγαμε πριν για τους τετράποδους φίλους. Μου στέλνετε φωτογραφίες που κοιμούνται μαζί σας στο κρεβάτι. Ναι, εγώ συμφωνώ με αυτό. Γιατί όχι, είναι μέλη της οικογένειάς μας. Από τη στιγμή που τα υιοθετούμε, είναι μέλη της οικογένειάς μας. Δεν είναι απλά πήγαινε να κοιμηθείς. Δηλαδή το παιδί σου, άμα θέλει να κοιμηθεί μαζί σου, δεν θα το αφήσεις. Μύρωνα, για πες, δεν κοιμόμαστε μαζί?
2: Ναι.
1: Αγκαλίτσα?
2: Ναι.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, οτιδήποτε, μουσικές επιλογές, πού θα στείλετε? Στο Viber του σταθμού, στο τηλέφωνο 6970 11 10 58, ή στο Instagram και στο Facebook, στο προφίλ του σταθμού, ή στο προφίλ μου Λιαπάκη Ελένη στο Instagram. Εδώ στην παρέα μας είναι μαζί Metalcore φυσικά, Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικά σκίαστρα, καραζόπορτες, μεταλλικές σειρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτίριων. Πού θα τους βρείτε? Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810 210 866. Όπως επίσης είναι μαζί μας και το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, με τις τρεις εξαιρετικές αίθουσες. Την αίθουσα Δίας, χωρητικότητας έως και 1500 ατόμων, μόνο εξωτερικός χώρος Αμάλθια που είναι ιδιαίτερα προσεγμένος, ιδανική επιλογή για τους καλοκαιρινούς μήνες, για δεξιώσεις έως και 900 ατόμων, η αίθουσα Ρέα, της οποίας η χωρητικότητα είναι έως και 170 ατόμων, και το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται εντός των Κουρητών, σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε την τελετή του μυστηρίου σας στο ιδανικότερο μέρος, αφού ακριβώς δίπλα βρίσκεται το αμφιθέατρο των Κουρητών. Πού θα τους βρείτε? Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 82 39 76, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης. Και τώρα να πάμε να ακούσουμε λίγο Νίκο Απέργη, να το αφιερώσουμε σε μια ψυχή που μας ακούει, Πλανήτης Γη, και εσείς αφιερώστε το όπου θέλετε. Για να δούμε.

0: μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club
7: 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: Επιστρέψαμε, Music Club 105,8. Εδώ είμαστε. Ελπίζουμε να περνάτε καλά με τις μουσικές μας επιλογές. Και εσείς μπορείτε, ό,τι θέλετε, να μας στείλετε μήνυμα, μία πρόταση, μία μουσική επιλογή, μία αφιέρωση, οτιδήποτε θέλετε εσείς να μας πείτε. Λοιπόν, ο Music Club, είπαμε και πριν, δεν ξέρω αν το ακούσατε, για αυτούς που μπήκαν τώρα στο ραδιοφωνό μας που μας ακούν. Όπα. Κάπως μικροφωνίζει. Πάμε παρακάτω. Ότι κληρώνει τρεις φουλ δωρεάν ετήσιες υποτροφίες αγγλικών Junior AB, παιδιά Δευτέρας έως Τετάρτη Δημοτικού, από τον εκπαιδευτικό όμιλο E-Sophia, σε όποιο παράρτημα δομή επιθυμεί ο νικητής. Στο Τσαλικάκι έχουμε, στην Επισκοπή, στο Καστέλι. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι 28 10 25 64 25. Οι δύο κληρώσεις θα γίνουν από οι πρώτες από τον Παναγιώτη το Μάρτι το πρωί 1η Οκτωβρίου και από το Χάρη το απόγευμα 1η Οκτωβρίου και στη δική μας εκπομπή 2 Οκτωβρίου. Θα κάνετε απλά, θα πατήσετε ένα like στο post του διαγωνισμού μας, τα έχουμε ανεβάσει στο Instagram, θα τα βρείτε όλα έτοιμα, και αφού κάνετε το like θα μπείτε αυτομάτως στην κλήρωση. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, γιατί είναι τρία βασικά πολύ μεγάλα δώρα. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις και τα λέμε μετά.
1: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
2: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
1: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
2: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
1: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνη 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
3: Το ακούς αυτό?
2: 3 μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
3: Και πήγες να το ελέγξεις?
2: Όχι.
3: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
4: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
5: Music Club 105,8.
6: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.
5: Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Club, δεν μιλάς. Μόνο ακούς Music Club 105,8. Ανέβασε το.

0: Όλη μέρα, όλες οι επιτυχίες. Music Lab 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Εδώ είμαστε. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για απόψε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου αυτές τις δύο όμορφες ώρες εδώ στο Music Club 105,8. Δεν ήμουν μόνη στο στούντιο, το είπα εξ αρχής. Είχα την τιμή να φιλοξενώ το Μύρωνα. Εδώ μόρφινε το στούντιο. Για πες Μύρωνα, καλησπέρα. Χαιρέτησε τους ακροατές μας. Πες καλό βράδυ. Να τους χαιρετήσουμε. Να πάμε κι εμείς στο σπίτι.
2: Καλό βράδυ.
1: Μπράβο αγόρι μου. Ομόρφινε στο στούντιο αγόρι μου. Μπράβο. Επίσης έχω μια αφιέρωση από τη Μεσαρά, από τις Μοίρες, από τη φίλη μου την Εμμανουέλα. Μου ζήτησε κάτι από Κατερίνα Λιόλιου. Εννοείται το βάζουμε στο κλείσιμο της εκπομπής μας. Να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ, να είστε καλά και να χαμογελάτε. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και σας αφήνω με ένα τελευταίο τραγούδι, Κατερίνα Λιόλιου, με γεια σου. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olive Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Ρε Κώστα, βοήθεια, έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε, το σαλόνι έγινε πισίνα.
2: Χαλάρωσε, βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
1: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
3: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
4: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα.
5: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το Συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

105,8. Ανέβασε την ένταση. Ανέβασε την ένταση. Και τραγούδα μαζί του. Yeah.

0: Music Club 105,8. Ραδιόφωνο για δυνατούς ακροατές.
1: Έφυγες, πήρες το δρόμο και φύγες. Έφυγες και πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

0: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
1: Γίνεται.
0: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
1: Γίνεται.
0: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό,
1: Γίνεται.
0: Κτίριο ολόκληρο.
1: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
2: Metalcore, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810 210 866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

0: όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Okay. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Νούμερο ένα με τις επιτυχίες.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Όλοφ Πάλμε 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Το ακούς αυτό?
2: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
1: Και πήγες να το ελέγξεις?
2: Όχι.
1: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.

Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.

0: όλα τα hits στη σειρά
1: με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Εσύ, αγάπη μου, εσύ.

0: Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.
1: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

0: Mix με όλα τα hits στη σειρά
1: με το Θέμη Κωνσταντίνο.
2: Πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού.

είμαι σε συνεπιβάτη στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 105,8. Ανέβασε το.

0: πες μου τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club 105,8.